0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πω

0: My Radio 104,6.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Uh-huh.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
7: Γέλιο από το ξημέρωμα!
8: Ραδιομαραθώνιος!
9: Ωχ, Παναγία
10: μου! Ο Γιαννάκης!
11: Γουδί!
12: Ο Παπαμάπας!
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα!
10: Ρε, τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
13: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Τελειώσαμε κύριοι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε. Τυπόφωνα. Καλημέρα σα, καλημέρα. Του πανεφωνούμε, παιδιά. Μιλάμε τώρα για σοβαρό μέταλλο.
1: Ό,τι έπρεπε για να ξεκινήσουν την Παρασκευή του οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα σα, λοιπόν, με το χειρότερο τρόπο, με τη δική μου τη βελούδινη φωνή. Μιλάμε τώρα για το Αηδόνι των FM. Έναν άνθρωπο, ο οποίος η φωνή του είναι πολύτιμη. Την εναποθέτω το βράδυ σε ένα βαλιτσάκι με βελούδο μέσα.
2: Ναι,
0: μπορντό,
2: ναι, ναι,
0: μπορντό
2: ναι.
0: Βελούδο, το οποίο ξανανοίγω την άλλη μέρα το πρωί για να την μοιραστώ. Μοιραστώ μαζί σας στο πιο έτσι γενναιόδωρο, θα έλεγε κανείς, μοίρασμα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Είσαι άπλας, άπλας είσαι.
0: Λάβετε λοιπόν από τη φωνή μου, πάρτε αυτό που σας αξίζει και νιώστε τι σημαίνει να σας εξυψώνω στα επουράνια και μόνο με μία... Με δύο φθόγκους που θα σκαρώσω. Καλημέρα σας λοιπόν από το Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα.
0: Φανταστικοί είμαστε.
1: Πώς σας φαίνεται, μάπες μου, που έχουμε απάρτη 6 και 19. Εντάξει. 6 και 18 βασικά ήταν και είμαστε εδώ και οι 5.
3: Πάντα όταν καίγεσαι ο κόλλος σου τρέχεις.
0: αυτό σκεφτήκαμε όλοι, βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν είναι παιδιά. Ναι, και όλοι σκεφτήκαμε τώρα που σφίξανε τα γάλατα. Ήρθατε στην
2: Ελλάδα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Εγώ που συνήθως αργό ήρθα για να προλάβω το πρωινό σου ρεφρενάκι.
0: Λοιπόν, μάπε, αυτοί είμαστε. Ό,τι χειρότερο έχει ξεράσει το ποδήλατο του ελληνικού ραδιού. Οι κακομοίρδε των ελληνικών FM και των παγκοσμίων FM. Και των παγκοσμίων, θα έλεγε κανεί. Αυτό ο καφενέ που έρχεσαι όπω έχει ξυπνήσει. Έλα λοιπόν, δεν υπάρχουν παραγωγοί για ακροατέ. Ζήτα ό,τι μουσική θε. Δεν υπάρχει σκαλέτα. Αρχή, μέση και τέλο. Κάποιε αναφορέ που πρέπει να γίνουν σε υπηρεσίες ή εταιρείες ή διάφορα προϊόντα που προκύπτουν. Εμείς ξέρουμε ότι κάνουν, τα έχουμε δοκιμάσει και τα μοιραζόμαστε σε αυτό το βαθμό. Και λες εδώ, το βγάζεις από μέσα σου, ξεσπάς το άγχος σου, την τζαντίλα σου, τη μανούρα σου, το ρουφιανιλίκι σου, ό,τι θέλεις να πεις, να ξεδώσεις, να ξεσπάσεις, να πεις τον ερωτά σου, την καψούρα σου. Εδώ λοιπόν, μέσα από το 698-104-104-6, αυτός ο ραδιοφωνικός καφενές, το καπηλιό, το καταγόγι που ακούει στο. Η γιάφκα που ακούει στο όνομα Mappe Show είναι στον αέρα με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, το Θανάση τον Μπασά. Τη Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδ. Λέγαμε λοιπόν πριν έρθετε, μάπες, εδώ με τα παιδιά, πόσο ρε παιδί μου, είναι μερικές συνθήκες που σε συγκεκριμένη μορφή τους σε ρίχνουν λίγο περισσότερο. Δηλαδή,
2: για τη φωνή σου τώρα είναι αυτό,
0: όχι,
2: ή το πριν, το πριν.
0: Λέγαμε για το χωρισμό, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι όταν χωρίζεις είναι ένας μικρός θάνατος. Είτε θες είτε δεν θες. Είναι μια αλλαγή στάτους η οποία και μόνο σε ταράζει. Τουλάχιστον σε ταράζει.
2: Βέβαια.
0: Για να μην πω σε στεναχώρη κτλ. Φαντάσου όμως, έλεγε η Κατερίνα χαρακτηριστικά, φαντάσου να χωρίσεις και να σε χωρίσει, ρε παιδί μου, και η σύντροφός, ο σύντροφός σου μετά να μην πάει και με άλλον. Δηλαδή ουσιαστικά να σου πει ότι εσένα δεν ήθελα. Δεν ξέρω με ποιον θα είμαι. Μπορεί και να είμαι. Και να μην είμαι και με κανέναν.
2: Εσύ φύγε.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Να τελειώνουμε.
0: Εσύ να φύγεις. Ναι. Μη σου πω το ακόμη χειρότερο, ότι προτιμώ ακόμη και τη μοναξιά από το να είμαι με κάποιον σαν εσένα.
1: Από σένα που δεν φτάνω.
2: Ναι.
1: Α.
3: Υπάρχει και άλλο ενδεχόμενο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Να σε διεκδικεί ανοιχτά ένας άλλος, να το ξέρει ο σύντροφός σου, να σκοτώνεστε, να χωρίζετε και να λες τώρα θα πάει στον άλλο. Και να αφήνει και τον άλλον.
2: Ναι, και τον άλλον. Και
3: να μένει μόνος του.
1: Συνήθως σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα αυτό θέλει. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Πρέπει να αφήνεις και τα δύο μέτωπα.
3: Άρε, μεγάλε Αλέξανδρε του έρωτα.
0: Μισό λεπτό, αλλά εδώ το πέω. Με μπέρδεψε ο Θανάσης. Γι' αυτό με είδατε λίγο που πελάγωσα. Διότι λέει, σε διεκδικεί ο τρίτος.
2: Ναι, σε διεκδικεί. Το ξέρει η σχέση σου.
0: Ναι. Και μετά εσύ φεύγεις και δεν πας ούτε σε αυτό που σε διεκδικεί.
2: Όπως νόμιζε η σχέση. Και μπορεί να μην πας, γιατί για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος πρώην και λες πίσω, εγώ δεν γυρίζω.
3: Δεν γυρίζω.
2: No matter what.
0: Άρα ουσιαστικά, χρησιμοποιείς αυτόν που σε διεκδικεί για να χωρίσεις.
3: Όχι,
0: χωρίς να θες να τα φτιάξεις μαζί του.
2: Δεν τον χρησιμοποιείς. Λέμε, τρως τα ανάθεμα από τη σχέση και εσύ μετά δεν είναι ότι πας εκεί.
0: Το ότι σε διεκδικεί ο άλλος.
3: Σου δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση. Οπότε εσύ μετά από αυτό το πρόβλημα, αφού δεν το έχει μπορούσε να το λύσει με την τωρινή σου σχέση, λες αντέγια!
0: Μάλιστα.
2: Έχεις πει αντέγια, θελάκια!
1: Έχεις μπερδευτεί, νιώθω.
0: Ναι, έχω την καλύτερη ομάδα όμως, γιατί πηγαίνει τη σκέψη μου ένα βήμα παραπέρα, τόσο παραπέρα που ούτε εγώ μπορώ να τη φτάσω τη σκέψη.
1: Ναι, θες λίγο χρόνο τώρα.
0: Όχι. Ξέρεις τι, είμαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου.
2: Είναι πολύ καιρό μόνος του.
0: Πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Και συνειδητοποιώ, προσπαθώ μία-δύο φορές, δεν τα καταφέρω να τα καταλάβω. Λέω εντάξει, οκ.
2: Στο καλό του.
0: Ναι.
3: Τα παιδιά. Φυλακή στο καλό.
0: Εμπιστεύομαι ότι εσείς έχετε καταλάβει και το έχετε εξηγήσει στους ακροατές, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Εμπιστεύεσαι.
0: Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνω.
1: Το κατάλαβαν οι ακροατές, πιστεύω. Το έχουν πιάσει, ναι.
0: Και αυτό που λέω θα σας ισχύει, ότι η εμπιστοσύνη αυτή με έφερε εδώ που με έφερε, με εσάς.
2: Επιτυχία μεγάλη.
0: Τα σκουπίδια αυτά τα ραδιοφωνικά. Όπως επίσης, γιατί τι με κάνει εμένα και αυτό, μεγαλύτερο σκουπίδι. Και επίσης θεωρώ ότι οι ακροατές έχουν καταλάβει. Οπότε είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά.
3: Έχει εκπαιδεύσει 19 χρόνια, ρε φίλε.
2: Να μην καταλαβαίνουνε.
0: Μάπες, καλημέρα σας λοιπόν. Είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω αν την περιμένατε πώς και πώς. Περίεργη Παρασκευή και λόγω ζέστης και λόγω συνθήκων. Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Όχι, δεν μιλάω, δεν το πάω κάπου. Για τον καθένα μας ξεχωριστά νιώθω. Δηλαδή νιώθω ότι κάθε. Βέβαια αυτό σπάει και τη μονοτονία. Γιατί το είχαμε και λίγο παράπονο ότι πώς έφυγε αυτή η χρονιά και δεν καταλάβαμε τίποτα. Τώρα προς το τέλος, βασικά το 26 είναι κάθε μέρα νέα μέρα με ένα νέο περιστατικό.
2: Ναι,
0: που μας βρίσκει, όντως. Που αποτελούμε εμείς ένα περιστατικό, κάτι που μάθαμε, κάτι που ζήσαμε, κάτι πρωτόγνωρο, μια αλλαγή.
2: Ναι.
3: Θα σου πω τι γίνεται. Όπως
0: στο Matrix.
3: Όπως και με τις σχέσεις, για να ξαναγυρίσω το προηγούμενο θέμα. Όσο μεγαλώνεις, όλα γίνονται πιο δύσκολα.
1: Δώσε μας μια αλληγορία.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα σου πω τώρα. Χωρίζεις στα 19.
0: Χέστηκες.
3: Χωρίζεις στα 29, προβληματίζεσαι.
1: Στα 19 χέστηκες. Στα 19 εγώ έχω ανοίξει τάφο.
2: Ναι ρε.
1: Και έχω μπει μέσα. Στα 29, okay.
0: Ουσιαστικά λέει, ναι.
3: Ουσιαστικά χέστηκες.
1: Ναι, ναι.
3: Στα 29 προβληματίζεσαι.
0: Είσαι drama queen στα 19.
2: Είσαι αλλά... πάρα πολύ drama queen.
1: Ναι, ναι, όπως πρέπει.
0: Στον πυρήνα όμως ξέρεις ότι... Έχω πολύ πράγμα μπροστά μου.
1: Στον πυρήνα, μωρέ, δεν σε προβληματίζει καν αυτό. Δεν ναι, είσαι ναι, ότι ναι. Άντε τώρα που θα βρω άνθρωπο.
0: Αλλά το ζεις.
2: Είναι ναι, μέσα ναι. Στα πολλά.
0: Sorry, Θανάση.
3: Στα 39, λοιπόν, πονάς. Γιατί
0: δεν
3: έχει...
0: προβληματίζει στα 39.
3: Στα 29 προβληματίζει. Στα 29 λες, γάμο το γιατί. Τι έγινε τώρα, τι έκανα. Αλλά. Στα 39 τρως το πρώτο φαπίδι, λες, πόρε που να βρισκώ σπίτι, το σκυλί το κρατάει, γάμο το πρέπει να αλλάξω δουλειά, να αλλάξω πόλη. Πρόβλημα. Στα 49 λες, τελείωσα, μου τα πήραν όλα ή τα έχασα όλα. Στα 59 πάλι χαίστηκες.
1: Ναι,
3: ξαγυρνά στα 19.
1: Και μπορεί, εδώ, μπορεί.
0: Εδώ έρχεσαι το δεύτερο προβληματισμό που εγώ σκέφτομαι. Στα 59 αν είσαι μόνος σου ή μόνη σου,
2: ναι.
0: Αποτελεί, δείχνει κάτι ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα.
2: Τίποτα δεν δείχνει τίποτα. Αρκεί
0: ελπίζω
2: να...
0: όχι. Αλλά...
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί που είναι με κάποιον είναι στα καλά τους. Δεν είναι.
0: Έγινα λίγο Μαρία Μπακοδήμου και Μαρία Σολομού τώρα.
2: 50 με site γκόμενα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι κανείς καλά.
3: Μην τα ακούς αυτά καθόλου. Αυτές, παιδί μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Όπως καταλήγουν έτσι οι άνθρωποι, ότι είσαι 50 χρονών, είσαι προβληματικός. Αυτά είναι χαζομάρες.
1: Και ανήκουν και σε άλλη περίοδο, μωρέ. Δηλαδή πλέον είναι διαφορετική η ζωή.
0: Μάπες, δεν θα το πίστευα αυτό. Μιλάω και στους ακροατές τώρα. Δεν θα το πίστευα σε επουδενή. Αλλά γιατί δεν είμαι. Και να το πίστευα δεν το έλεγα ποτέ δημόσια. Αλλά δεν το πιστεύω. Πάμε παρακάτω τώρα. Όμως, πρακτικά τώρα, όχι ότι είναι κανένας προβληματικός, αλλά αν στα 46 μου, εγώ. Γιατί το λέω και για μια γυναίκα 46 που τα έχει όλα, τουλάχιστον φαινομενικά. Θέλω να πω, είναι όμορφη, τα έχει καταφέρει, είναι χειραφετημένη, δυναμικός χαρακτήρας, έχει χιούμορ ενδεχομένως. Πλάθω έναν άνθρωπο, έτσι δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου. Και είναι μόνη της, θα με προβληματίσει. Όχι ότι έχει κάτι η κοπέλα ότι είναι προβληματική.
2: Είναι
0: εγώ θα πω, γιατί όμως είναι μόνη της.
2: Αυτό είχε επιλέξει.
0: Και έτσι, και έτσι δέχομαι να πούν και για μένα. Γι' αυτό το λέω. Και μιλάω για κανονικά δεδομένα τώρα. Δεν μιλάω προβλήματα. Δεν είμαι Μπακοδήμου τώρα, ούτε Σολομού. Δεν λέω ότι κάποιος είναι τρελός εδώ.
2: Ρε παιδί μου, κάπως μας έχει φυτευτεί ότι ντε και καλά οικογένειες, γάμοι, παιδιά,
0: σχέσεις.
2: Κάτσε να σου πω. Α. Συντρόφια κλπ. Οπότε μπαίνεις μετά στη διαδικασία και λες, α, και θα σκεφτώ ότι κάτι συμβαίνει με την Κατερίνα και εμένα θα μου πούνε, όχι, τίποτα δεν συμβαίνει με την Κατερίνα και κανένας να μην σου πει. Εκτός πια και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα 50 ή 55 προσπαθεί να το καταφέρει όλο αυτό και δεν στεριώνει με τίποτα. Εκεί θα το σκεφτώ, δηλαδή, γιατί αυτός ο Δημήτρης έχει 5 διαλυμένους αραβώνες, 3 παιδιά από διαφορετικές σχέσεις και ενώ θέλει να κάνει μια σταθερή κατάσταση δεν τα καταφέρνει.
3: Εγώ θα πω ότι ο Δημήτρης, όχι ο Δημήτρης σαν Δημήτρης, αλλά ο Δημήτρης που
0: περιγράφεται.
3: Όχι ο Δημήτρης που
0: περιγράφεται. Είμαστε τώρα κάθε μέρα μαζί, πες τώρα.
3: Ο Δημήτρης που περιγράφεται λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός που περιγράψε ο Ουγγαρέζος τώρα, ή οποιοδήποτε Δημήτρης, ή οποιοδήποτε Δημήτρης.
0: Ή οποιοδήποτε Ουγγαρέζος,
3: ναι, η οποία είναι μόνη μόνο. Θα σας πω εγώ ότι είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι από το μέλλον. Γιατί έχουν δει την
0: εποχή. Κάνει αυτή.
3: Περίμενε. Έχουν δει την εποχή που έρχεται. Η εποχή που έρχεται ποια είναι? Η εποχή που έρχεται είναι τέλος οικογένεια. Τελειώνει οικογένεια. τελειώνει η αναπαραγωγή.
0: Παρένθεση, θυμάμαι τώρα δήλωση του Σπύρου Παπαδόπουλου που είπε χθες ή προχθές. Επιτέλους λέει, καταλάβατε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι παροχημένος. Να προχωρήσουμε επιτέλους, λέει, που το παίζαμε αυτό το σκετσάκι η οικογένεια τόσα χρόνια.
3: Ναι, γιατί.
0: Είπε ο Σπύρου Παπαδόπουλου.
3: Γιατί η κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου μετά από κάποια ηλικία. Δηλαδή υπήρχαν τρεις σταθερές. Σπουδάζεις, παντρεύεσαι, γίνεσαι παππούς. Μετά από γονιός, γίνεσαι παππούς. Δηλαδή αυτό περιμένα κάποτε, να πάρω και τη σύνταξη να ράξω, λέγανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο τώρα πεθαίνει, ή το σκοτώνει, ή το μετατρέπουν, αλλάζει. Βλέπουμε ότι οι ώρες έχουν αυξηθεί. Δεν έχει χρόνο ο άνθρωπος να κάνει μια ουσιαστική σχέση. Όλη η διασκέδασή μας έχει γίνει τελείως ατομική, έχει γίνει τελείως ψηφιακή. Και όλο το μοντέλο της καραντίνας, παιδιά, ήταν και ένα πείραμα. Μην νομίζετε ότι είμαστε και καλά στο μάτι και όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Όντως ήταν ένα πείραμα. Σκεφτείτε λίγο πόσες υπηρεσίες είχαμε στο σπίτι και από τότε μείνανε. Και θα έρθουν και άρα πολλά πράγματα.
0: Ότι τη βρίσκουμε με τον εαυτό μας και δεν χρειάζεται ο λεγόμενος συνοδοιπόρος, σύντροφος κτλ.
3: Θα τον έχεις ψηφιακό σε λίγο καιρό. Μην αγχώνεσαι. Και όταν λέμε σε λίγο καιρό, δεν εννοούμε.
2: Πολύ δυστοπικό, παιδιά, τώρα. Ούτε οι οικογένειες τελειώνουν, ούτε οι σχέσεις.
3: Σε 50 χρόνια θα με θυμάστε.
0: Κάτσε να πει ο άνθρωπος.
2: Λίγο με ηρεμία, δηλαδή, γιατί ούτε οι σχέσεις νιώθω ότι τελειώνουν. Ίσα-ίσα βλέπω οι νεότεροι ότι ψάχνουν το ρομαντισμό, πώς και τι, το γυρνάνε πάλι σε παλιότερες συνήθειες, ας πούμε. Δηλαδή, η γενιά μου που δεν διάβαζε δεν έχει καμία σχέση με τους σημερινούς 25άριδες που ψάχνουν ερωτική ποίηση. Για παράδειγμα, έχει και αυτές.
0: Σας αρέσει η ποίηση?
2: Τους αρέσει πολύ.
1: Πάρα,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Έχει και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μα τι είπατε τώρα?
2: Ενώ εμείς, ας πούμε, είμαστε γενιές, και εσείς στα 45 και εγώ στα 35, που δεν πολύ διαβάσαμε, που δεν μας ενδιέφεραν αυτά.
0: Ισχύει.
2: Γιατί δεν ήμασταν και πυγμένοι από τεχνολογία. Είχαμε το ωραίο μετέχμιο. Τα παιδιά τώρα, επειδή είναι και πυγμένα, τους μοιάζει και λίγο το
1: πάνε λίγο προς τα αναλογικά.
3: Εμείς, ναι, δυστυχώς ήμασταν στην αρχή της ανακάλυψης, οπότε θέλουμε να την εξερευνήσουμε. Οπότε...
2: Καλά ήμασταν και εμείς όμως.
3: Οπότε απομακρυνθήκαμε από κάποιες σταθερές.
2: Εμείς ήμασταν καλά, νομίζω, γιατί δεν μας έπνιξε από μικρά.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε παράπονο, λοιπόν. Φάγατε και την κοινωνιολογική σας ανάλυση. Μόνο από τους μαύρες, παιδιά. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για εσώρουχα πάλι, για γεννητικά όργανα και την οσμή τους.
2: Και πολιτική.
0: Αυτά λοιπόν. Πολιτική, είπε ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας, τον Σαμαρά, ακροδεξιό. Και τώρα έχει πέσει όλη η Νέα Δημοκρατία να φάει, τουλάχιστον τυπικά. Εγώ πιστεύω ότι συμφωνούν μέσα τους, αλλά έξω τους πρέπει να. Τι να πούν τώρα, να κακολογήσουν τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, εμβληματικό στέλεχος μέχρι πρότινος, μέχρι να διαγραφεί τέλος πάντων, και πρώην πρωθυπουργό.
2: Τι να πούνε, τώρα είναι, παλιά δεν ήτανε.
0: Ακριβώς. Οπότε εγώ θα έρθω τώρα στα παραπολιτικά και θα σας πω ότι ένα σενάριο που μου είπαν χθες. Θέλω λίγο να είσαι πιο γρήγορη στα τέτοια. Ακόμη περιμένουμε ότι το σας αρέσει πει. Το ξέρω, το ξέρω. Πάει τώρα όμως. Γι' αυτό το λέω.
4: Όχι, δεν μπορούσα να πω κλείσω, Θανάση.
3: Τι έκανα πάλι εγώ?
2: Ήθελε να κάνει το.
0: Κλείσε το Θανάση.
2: Έλα ρε. Όχι, ντροπή.
0: Λοιπόν, ακούστε.
2: Συγγνώμη, μία ερώτηση. Επειδή είναι πολύ ωραίο, καταλαβαίνω το σενάριο που σου έρχεται.
0: Σοβαρό κουσκούς.
2: Είναι από κατηγορία, ρε παιδί μου, μου το είπε μπάρμαν, ταξιτζή, κομωτή, τέτοια.
3: Φίλο μου.
0: Στην ουσία, ναι. Στην πραγματικότητα,
2: ξέρει.
0: Μου το είπε δημοσιογράφος ότι συζητιέται στα πηγαδάκια.
2: Ωραία.
0: Αλλά είναι τέτοιου τύπου κουτσομπολίκι.
2: Ωραία.
0: Που εμπίπτει στην κατηγορία μου το πεταξιτζής.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Διαφορά. Ναι,
0: ναι, ναι.
3: Για παίξε μπάλα, για παίξε.
0: Λοιπόν,
3: μπάλα.
0: Παιδιά. Ανακοινώνει κόμμα Σαμαράς.
2: Ένα αυτό.
3: Το ξέρουμε αυτό.
0: Περίμενε. Εδώ ξεκινάει τώρα η μυθοπλασία. Ή τουλάχιστον το σενάριο. Κατεβαίνει στις εκλογές, παίρνει ένα 4-5%.
3: Ναι.
0: Ρε Θανάση.
3: Όχι, συμφωνώ, δε.
0: Λοιπόν, με ποιο συνεργάζεται που χρειάζεται το 5%?
1: Περίμενε. Κάτσε να το σκεφτούμε. Περίμενε.
0: Με το Μητσοτάκη, ρε παιδιά.
2: Ο πρώτος.
0: Λοιπόν, με τον πρώτο.
2: Ναι.
0: Κάνουν, του λέει εντάξει, ενώνουν τις δυνάμεις τους.
2: Σου δίνω, ας πούμε, το Εθνικής Άμυνας,
0: ναι,
2: και τέτοια, τα γνωστά.
0: Με μία προϋπόθεση.
2: Ναι.
0: Να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
2: Ναι. Και ποιος να είναι?
0: Ο Κώστας ο Καραμαλής.
3: Ούτε καν.
1: Τι είναι αυτό τώρα που ακούσαμε?
3: Ούτε καν.
0: Το μόνο που εδώ που σφάλει σε αυτό το σενάριο είναι ότι άντε να πείσει τώρα τον Κώστα τον Καραμαλή να δουλέψει. Που δεν δούλευε, που έπαιζε PlayStation ακόμη και όταν ήταν πρωθυπουργός.
2: Παιδιά, γίνανε κάποιες 5-6 guest εμφανίσεις τώρα τελευταία και σας ξεμυαλίσανε.
0: Πρέπει να είναι λίγο κουρασμένος.
2: Ναι.
0: Αλλά θα
2: κατάκοπος είναι.
0: Θα έχει πάρει το χρόνο του. Δεν είναι πολύ ωραίο σενάριο.
2: Παιδί μου, έχει ταξίδια τώρα αυτό. Έχει περαδόθει, έχει τηλέφωνα, έχει ιστορίες. Δεν είναι.
3: Επίσης ο Καραμαλής, να σου θυμίζω, ήταν πρωθυπουργός πριν την κρίση. Δεν έχει γνωρίσει την Ελλάδα της κρίσης.
2: Πριν νομίζαμε εμείς, εκείνος κάτι ήξερε παραπάνω.
0: Οριακά.
3: Δεν έχει γνωρίσει. Δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί όλα αυτά.
0: Οριακά ο Καραμαλής δεν έχει γνωρίσει την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Κρίσης.
3: Και σκέψου λίγο πόσο δύσκολο θα είναι και θες να βάλει και τον ανιψιό του πάλι. Δηλαδή θα υπάρχει μια.
0: Όπου αυτό. Υπάρχει αυτό ένα ενώ το λες σατυρικά, δεν μπορώ, παιδιά, μόλις το ακούω το όνομα, φρικάρω. Φρικάρω και δεν είμαι, δεν είμαι άνθρωπος που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το έγκλημα των τεμπών, ούτε στο λόγο μου εννοώ, στα επιχειρήματά μου, αλλά με έχει τόσο πολύ ζωρίσει η φάση του, η αλαζονία του, αυτό το έρχεστε και μας λέτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους, το λέω για να τριχιάζω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, βέβαια, όλο τέλος πάντων πάμε παρακάτω και γι' αυτό ταλουζόμαστε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τα καλά τα νέα είναι ότι εκατέρωθεν και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είπαν να συναντηθούμε να τα βρούμε.
2: Πού?
0: Είπε και ο Τραμπ να μεσολαβήσει.
2: Okay.
0: Βγήκε πρώτος ο Ζελένσκι και λέει: εμείς είμαστε έτοιμοι. Τώρα παρατράβεξε το κακό. Άμα είναι έτοιμος και ο Πούτιν, αλλά σε επίπεδο κορυφής. Δηλαδή να συναντηθούμε οι δυο μας.
2: Ναι.
0: Εμείς τον Πούτιν και ο Πούτιν εμάς.
2: Ναι.
0: Τον Ζελένσκι.
2: Βεβαίως.
0: Και να τα βρούμε. Να τελειώνει το πανηγυράκι αυτό. Να κρατήσουμε κάποια εδάφη. Ημέν, να κρατήσουν κάποια εδάφη. Δε, να μοιράσουν και τον ορυκτό πλούτο που έχουν εκεί τις διάφορες.
3: Τα βρήκανε δηλαδή ο Ζελένσκι. Θέλει
0: να τα βρουν. Λέει ο Ζελένσκι, έλα να τελειώνει το πανηγύρι, να συναντηθούμε.
3: Γιατί τώρα,
1: λέει και ο Πούτιν τώρα.
3: Γιατί να το τελειώσει τώρα ο Ζελένσκι. Του κάτσανε καλά οι δουλειές του.
0: Όχι, μήπως ακριβώς επειδή δεν του κάθονται καλά οι δουλειές του λόγω πολέμου.
3: Λέει, μην χάσω κι άλλα.
0: Να βγάλουμε τον πόλεμο από τη μέση για να ξεκινήσουν λίγο οι επιχειρήσεις.
3: Μα τι είναι. Πρέπει να βγάλω και αυτό το αμπέχονο. Ακριβώς. Δεν μπορώ άλλο. Θα βάλω ένα σακάκι.
0: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι 5 Ιουνίου και Παρασκευή. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τους χειρότερους. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο. Ο Τσίπρας προχωράει, καλπάζει. Βγήκαν τώρα και ο Τσαγαλώτος και τον διαχώρισε τη θέση του. Λέει ο Τσαγαλώτος, αν να κάνει συμπαράταξη, λες. Έλα, Θανάση μου, έλα, Κατερίνα. Να μου και έλα, Βασίλη μου, να τα βρούμε, να βρούμε 4-5 πράγματα. 7-8 είπε για την ακρίβεια.
2: Ναι.
0: Που συμφωνούμε και να κάτσουμε να τα βρούμε.
2: Ναι.
0: Όταν λέει βγαίνει μόνο και λε συμπαράταξη είμαι εγώ.
2: Ναι.
0: Λετά σε μουά δηλαδή, η συμπαράταξη είμαι εγώ, είναι τουλάχιστον εγωιστικό. Δεν μπορεί να λες εγώ είμαι η συμπαράταξη. Έλα εσύ και πες, θέλετε να συζητήσουμε και να κάνουμε συμπαράταξη.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος του το δίνει αυτό του Τσίπρα. Δηλαδή βγαίνει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το κόμμα. Έχουμε δει μόνο τις δύο αυτές φιέστες, τη μία με τη Θεοπούλα και την άλλη με του Μασάτου και το Χιλάκι. Και του δίνει, ας πούμε, δημοσκοπικά μεγάλη σημασία. Θα πω, εγώ δεν θα σταθώ σε ποσοστά. Και το κάνει μόνο για τον Τσίπρα. Δεν ξέρει καν θέσεις κόμματος, ποιος μετέχει, ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει.
0: Έτσι είναι. Έτσι
2: άρα ας το δεχτούνε, ας το φάνε και όποιος πάει να λέει ναι, κύριε Αλέξη.
0: Τώρα το Σάββατο Κύριακο έχουν η Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ να φάνε τα λύσακά του. Ο Φάμελος θα πει να πάμε με τον Τσίπρα. Ο παπάς και ο Πολάκης και
2: εγώ θα πάω.
0: Είπανε ότι να παραιτηθεί.
2: Να φύγετε.
0: Να φύγετε να πάτε αλλού, λέει, άμα θέλετε να πάτε στον Τσίπρα.
3: Ο Φάμελος πίστεψε, μην το θέλει πάρα πολύ.
0: Στόπα.
2: Και εγώ ναι, δεν νομίζω.
0: Α, θέλει να φύγει, λέτε.
2: Γενικά θέλει. Τώρα και στο Πασόκ θα πήγαινε. Απλά δεν θέλει να πολυφανεί αυτό.
0: Τώρα που το είπε, βγήκε χθε μια βρώμα ότι πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Βγήκαν και οι δύο πλευρές και το διέψευσαν και ο Κασελάκης και το Πασόκ.
2: Δεν έχουμε
3: εδώ
2: θέσεις.
3: Ο Δούκας είπε να συνεργαστούν.
0: Ο Δούκας είπε να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Τσίπρα. Στις δεύτερες κάλπες. Άλλο αυτό. Περίμενε, Θανάση, μην πετάς ότι.
1: Ο Δούκας
2: δεν
1: φτιάχνει κανένα πεζοδρόμιο. Εκεί πέρα γίνεται χαμός.
2: Θέλει
1: να ενοποιήσει.
0: Δεν καταβρέχει κιόλας και έχουμε γεμίσει σκόνη.
2: Κουρνιακό σκόνη.
3: Όχι τίποτα. Ο Δούκας λέει θα είναι ο μοναδικός δήμαρχος που είχε την εμπιστοσύνη του Δήμου, του λαού δηλαδή, να βγει και παρόλα αυτά θα τα ξαναχάσει το Δήμο από τον Μπακογιάννη. Δηλαδή είναι ψιλοσίγουρο.
0: Θα τον χάσει, δεν έχει ξαναχάσει.
3: Θα τον χάσει.
0: Ναι. Με μπλόκαρος τώρα. Ναι, έλεγα λοιπόν για τους άλλους δύο. Η Κωνσταντοπούλη είναι η άλλη.
2: Ναι.
0: Η οποία βγήκε και είπε ότι θέλει να χαλάσει την αντιπολίτευση ο Τσίπρας και αυτό είναι δάκτυλος συμφερόντων. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί, λέει, να τα κάνει τόσο πουτάνα.
2: Ναι.
0: Σκέψου... Για κάποιο λόγο τα κάνει τόσο πουτάνα.
2: Σκέψου
0: κάποιος τον έβαλε.
2: Το σοκ, ας πούμε, της Κωνσταντοπούλου και του κόμματος, που μέχρι πριν κάνα μήνα ήταν τύπου δεύτερη θέση δημοσκοπικά, κάτι 20% ένιωθε πρωθυπουργός μικρός, και τώρα έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε, εξαϊλωθεί εντελώς δημοσκοπικά.
3: Παιδιά, σας το είπα, βιαστήκανε πάρα πολύ. Μετά τη ΔΕΘ, ο Έμπειρος, ο Σαμαράς θα ρίξει κόμμα, Σεπτέμβρη και θα σας πω εγώ.
2: Το τσακάρι.
0: Γιατί λένε ότι τώρα θα, σε δύο εβδομάδες ότι θα ανακοινώσει. Πάντως είπε ο Σαμαράς ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και ο τρίτος είναι ο καμένος. Οι τρεις αυτοί είπαν και ο Κάμενος είπε.
2: Το καλύτερο.
0: Δεν πάμε. Ήταν ωραίο, λέει, όνομα η Ελλάς. Γιατί βγάζει, απορρίπτει, βγάζει κάποιους συγκεκριμένους ψηφοφόρους από, από την.
1: Από την πίτα.
0: Από την, ναι, την εξίσωση.
3: Τα λέγα αυτά με τον καθρέφτη το Ray-Ban.
1: Ο Καμένος είπε θα συνεργαζόταν ή με την κυρία Καριστιανού ή με τον κύριο Βελόπουλο.
3: Λογικό μου φαίνεται.
0: Λοιπόν, αυτά τα πολιτικά ψηλή κουβέντα πιάσαμε. Θέλουμε και τη δική σας τη γνώμη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σήμερα 5 Ιουνίου γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Γιωγιάννης, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού. Ναι. Κάποιο διαχωρισμός μάλλον βάσει ειδών. Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σαν σήμερα διαλύθηκαν οι Γενιτσάροι το 1826, το στρατιωτικό σώμα των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου. Σαν σήμερα σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή το 1934 μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου επεισόδιο, γιατί ο ένας πετά κάθισμα στον άλλον, στον Παπαναστασίου, ο Κονδύλης στον Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Mm. Α, είχαμε και εμείς τέτοια.
2: Καλήμονο.
0: Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
2: Πολύ βοήθησε.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι. Πολύ. Όλο αυτό έγινε από τις ΗΠΑ με επικεφαλής τον
3: Marshall.
0: Χάρι Τρούμαν, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι σας δίνουμε λεφτά, αλλά θα οικοδομήσετε ένα αντικομμουνιστικό καθεστώς. Mm. Γι' αυτό και κατά καιρούς βεβηλώνουν το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα, γιατί αυτός εκπροσωπεί τον αντικομμουνιστικό αγώνα. Μας δάνεισαν λεφτά οι ΗΠΑ με μοναδική προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης να είναι αντικομμουνιστικές. Τη δίωξη των κομμουνιστών.
2: Όπου, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, δεν μας δάνεισαν ακριβώς σαν κράτος. Τα δάνεισαν, ας πούμε, για να χτιστούν συγκεκριμένες βιομηχανίες, τις οποίες είχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι το τότε καθεστώτος.
3: Ευχαριστώ, ρε Βασίλη Μπουντόπες.
0: Αυτό είναι και το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ.
3: Κονσέρβες είχαμε πολλές.
0: Σαν σήμερα το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League.
2: Ποιος το έβαλε πρώτος?
0: Σωστό. Ο Τσακ Νόρις, λογικά.
2: Λογικά, ναι.
0: Λοιπόν, περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών. 6,71. Μετά ήταν το 6,25. Θυμάμαι, όλα 6,25 λέγαμε εμείς. Το μικρίνανε μετά.
2: Α, ναι, 6,25 το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Το 6,25. Σαν σήμερα ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Σαν σήμερα το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις για πρώτη φορά. Και αυτό είναι το Mappe Show με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα και τον Θανάση τον Μπάσαρο.
2: Το Δημήτρη
0: Γουδανέζο. Πάμε σε τραγούδια. Διαβάζουμε μηνύματα, ετοιμάζουμε τραγούδια. Δύο επιλογές. Σαν σήμερα έχω γραφεί και το Time After Time, Cindy Lauper, μπορούμε να το βάλουμε. Και επίσης το Τόσα Καλοκαίρια του Δάκη, που μπορούμε να βάλουμε λόγω του καλοκαιριού.
2: Το Δάκη θα ψήφιζα.
0: Το Δάκη, εσύ Κατερίνα.
1: Και εγώ το Δάκη θα ψήφισα.
0: Θανάση.
3: Το Δάκη.
0: Δεν θέλει να πει Cindy Lauper για να έχει.
2: Δάκρυσε μέσα.
0: Να βάλει και μία ψήφος.
3: Δεν ξέρω, με κέρδισε ο Δάκη.
0: Okay, ναι, okay. Ναι, ναι. Άρα, Δάκη, ετοιμάζουμε. Πάμε στους Μάπες.
2: Πάμε στους Μάπες. Πριν διαβάσω μηνύματα, θα ήθελα οι Μάπες εδώ στο στούντιο και οι Μάπες εκεί απ' έξω να μας πείτε αν έχετε καθόλου ακούσει ή δει για αυτή την ταινία Backroom, στην καινούργια καταπληκτική, το thriller, λέει, που
3: χαμός,
2: έχει
3: χαμός,
2: ταράξει τα νερά, που έχει κάνει τρομερές εισπράξεις με πολύ μικρό budget.
0: Και όχι αυτό που σας έλεγα εγώ τις προάλλες. Το Obsession σας έλεγα εγώ. Τι σας
1: ναι, για ένα obsession συζητούσαμε. Ναι, ναι.
0: Άλλο είναι τώρα το Backrooms.
2: Το Backrooms, ναι.
0: Αυτό είναι thriller.
2: Thriller, το τσίμπησα πριν που είπες κάτι, υπόθηκε για Matrix και βασίζεται, σου λέει, καμία σχέση με Matrix, αλλά βασίζεται σε μια ιδέα που υπάρχει ότι κάποιος κάπως με κάποιο τρόπο μπορεί να ξεφύγει από τον κόσμο μας και να παγιδευτεί σε ένα παράλληλο το οποίο έχει συγκεκριμένη αποτύπωση, δηλαδή είναι κίτρινη, θολή, διάδρομη που πας, έρχεσαι, φεύγεις κλπ. Οπότε εκεί έχει κάποιος, ας πούμε, εξαφανιστεί σε αυτό το μέρος και πάνε, προσπαθούν να πάνε, να τον βρουν, να τον φέρουν πίσω. Είναι, υποτίθεται, πολύ ψηλή βαθμολογία για θρίλερ, ταινίες θρίλερ δεν μπαίνουν δηλαδή σε πολλά πολλά. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είναι, λέει, απευθύνεται στην Gen Z, βασισμένη σε viral φαινόμενο του διαδικτύου και την υπογράφει μια εταιρεία, η EA24, με πολύ χαμηλό budget.
3: Όχι μια εταιρεία, είναι η EA24 αυτή τη στιγμή. Η εταιρεία παραγωγής τα τελευταία 6-7 χρόνια βγάζει μόνο διαμάντια. Είναι συγκλονιστική η εταιρεία παραγωγής. Έχει
0: φοβερή εταιρεία.
3: Έχει φέρει άλλα φίλτρα βιντεοσκόπησης. Και είναι ένα νέο μοντέλο το οποίο ό,τι ταινία και να δεις από την νέα 24 θα μπει μέσα σου. Είναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σου μετα...
1: Έχει κάνει, λέει, είναι το στούντιο πίσω από το Marty Supreme, το Materialists. Εντάξει, αυτή δεν μπήκε και πολύ μέσα μας.
3: Δεν έχει.
1: Moonlight.
2: Μπήκε μέσα μας.
1: Euphoria.
3: I got gems, everyone beef. All at once.
1: Beef. Ναι, ναι.
3: Είναι πολύ άνθρωπο. Είναι ανθρωπολογική, θα έλεγα.
0: Ανθρωποκεντρική, θα έλεγα.
3: Όχι ανθρωποκεντρική.
1: Ανθρωπολογική.
3: Ναι, αναλύει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
2: Την προηγούμενη Πέμπτη κυκλοφόρησε η ταινία στις εδώ αίθουσες, οπότε παίζει ακόμη, φαντάζομαι.
0: Πήρατε για το.
2: Αν έχετε δει, πείτε μας.
0: Για το tip σας για το σινεμά, παιδιά. Αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο, χωρίς καμία συνοχή, κανέναν ιρμό και καμία οργάνωση. Πάμε λοιπόν στον Δάκη για το τραγούδι της ημέρας να ξεκινήσουμε καλά την Παρασκευή μας και επιστρέφουμε με εσάς τους Muppets. Πρώτο-πρώτο, μπορεί και δεύτερο-τρίτο.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Muppet Show. Παιδιά, η εκπομπή δεν ακούγεται και πρέπει να δείτε τι γίνεται στα διαλύματα.
1: Είχαμε ωραία ησυχία.
0: Ο Θανάσης που,
1: που
0: του έρχεται να μας τα πει όλα όταν πάμε σε break ή σε κομμάτι.
1: Μας κόλλαγε με το θέμα, αγόρι μου.
0: Στο διάλειμμα δεν μιλάει όμως, παίζει με το κινητό του.
1: Τι να κάνω.
0: Η Κατερίνα μονολογεί, θα πάει να κάνει κάρπα. Αντί να κάνει κάρπα στην εκπομπή, πάει να κάνει κάρπα. Να μάθει κάρπα.
2: Ρε παιδιά,
0: δεν θέλω να μάθω. Δεν θέλουμε να μα κλείσει.
3: Να είναι άσπρο σαν τις φυσκές μου τους απάδικες σκηνές. Το άδειο καλογό να είναι μαύρο σαν τις μικρές μου τις άδεια δώσες φυγές. Το εδιάταλογο να είναι άδειο τα έδια σου έκανα παιδί. Το άδειο ταλογό να είναι άσπρο σαν τη συμπίδω την νοιάζω τη μυρδή. Ξέρω καλά ότι έχω άλλα. Άμα θα θες δείτε στροφές. Να ναι σπούλες τιμές που μου στο θες.

0: γυρίζει εκεί.
1: Πολλο γυρίζει.
0: Πολλο γυρίζει. Πολλο γυρίζει εκεί. Πολλο γυρίζει.
1: Θα μπορούσε να είναι το Μαπεσού σε τραγούδι. Να πούμε ότι βάδιζα στην Βούλα πριν από μια εβδομάδα και άκουσα Δημήτρη και ήταν ένα ασθενοφόρο. Λέω, ήρθανε.
0: Δημήτρη, έλα.
1: Ωραία. Και τελικά ήταν ο Νίκος Μίχας.
0: Ναι,
1: είναι γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, τώρα δεν ξέρω, και με χαιρέτησε και μάλιστα πολύ εγκάρδια. Πολύ άλλο. Είναι γιατρός. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στη Βούλα, στο Ασκληπείο και πάντως στο ασθενοφόρο.
2: Νομίζω στη Βούλα είναι, γιατί η μικρά κάπου τον είχα. Στο Λιάγκα φέτος που είχε βγει σε ένα θεματάκι.
1: Α, για θέμα ιατρικό εννοείς?
2: Ναι, όχι για ιατρικό, για ιατρικό.
1: Παιδιά, αυτό λέει.
2: Αν το έχει δει και ο Βασίλης.
0: Εγώ νομίζω ότι είχα δει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που του είχαν κάνει μια δήλωση του ανθρώπου και είχε απαντήσει και πάρα πολύ ευγενικά για το κομμάτι του Φέρι.
3: Για το κομμάτι του Φέρι.
1: Ναι. Που είναι ψηλό, ιδιό.
0: Που η μουσική κάπου θυμίζει αυτά τέτοια. Και που ο άνθρωπος, εντάξει, αυτά τέτοια και εμένα μου θυμίζει. Ωραίο το κομμάτι, πάμε παρακάτω δηλαδή. Δεν ήταν,
2: ναι, και είχε βγει από το νοσοκομείο.
0: Ναι, θυμάμαι αυτό.
2: Τέλειος.
1: Πήγε γιατί είχε γίνει τέτοιο θέμα. Αυτός το είχε αναφέρει.
0: Όχι,
1: ότι είναι ίδιο το τραγούδι.
0: Όχι, ήταν τα ψυχούλε τη δημοσιογραφία.
2: Το πρωινό, ρε παιδί μου, λέει, κάτσε μήπως κάνει θέμα.
0: Κάτσε μήπως θυμώσει. Να το έχουμε πρώτη.
1: Ό,τι κάνει κανεί καλό είναι. Λοιπόν, Μάπες, έχουμε καινούργιες γεύσεις πίτσα φαν από Δημήτρης Καρμούτσο. Τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, από σήμερα ξεκινάνε τα delivery, έτσι, κορυφώνονται τέλος πάντων.
2: Άχαστος ο Μίτσος.
1: Άχαστος ο Μίτσος, όπως πολύ σωστά λες, λέει ο Θανάσης. Premium ethnic σειρά της πίτσα φαν ήρθε από Δημήτρης Καρμούτσο και πίνσα lime, κυρίες και κύριοι Μάπες. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα πίνσα μαργαρίτα lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Από τις 14 Απριλίου η απόλαυση απογειώνεται. Με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σου στο Viber.
0: Εγώ, να ξέρεις, τη lime θα τη φάω, γιατί πίτσα δεν έχω δοκιμάσει, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχω φάει σε μακαρόνι και εκεί που δεν το περίμενα έχω τρελαθεί.
1: Για να το έχει τώρα ως Βάσιος Καρμούτσος.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει τώρα.
0: Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, από αυτά τα κουλά που ακούμε χοιρινό με ανανά.
1: Ναι.
0: Παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στο φίλο εδώ, το Γιάννη, στο 6-9-8-104-104-6. Μάπες λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή όπου να είναι θα σας κλείσουν, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα σαφάρι από Ριελινίδου. Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ναι,
0: το συζητάς.
1: Θα παίξει.
0: Καλημέρα στην φίλη Νάντια, στη φίλη μας τη Δέσποινα που μας βρίσκει πάρα πολύ ωραία παρέα και έτσι ήθελε να το πει.
1: Γεια σου, Ντέπη.
0: Καλημέρα στον Ανδρέα μας, το έπος λέει του Νίκου Μίχα. Ναι, Ανδρέα, βεβαίως.
1: Επικός ο Νίκος
3: Μίχας. Καλημέρα και στη Βαρβάρα με τέλειο μήνυμα. Θα κρατήσω ένα κομμάτι, είναι πολύ μεγάλο. Καλημέρα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα πρόλαβα όλα πριν φύγω από το σπίτι, καθώς ετοιμάζουμε τη γιορτή στον παιδικό σταθμό, στο μαγαζί με ναργιλέ που έχει ο αδερφός μου.
1: Μάλιστα.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Θα έχετε παιδικές γεύσεις. Λίλα Πάουζε.
2: Τσιγλόφουσκα.
3: Καλημέρα και στη Νατάσα. Και
1: ετοιμάζουμε παιδικό πάρτι.
0: Ένα μπουένο στα παιδιά
3: πίσω. Στο μαγαζί με ναργιλέ.
1: Στο βίρους.
2: Θα βλέπεις τα παιδιά με υποβρύχια.
1: Στο σφαγείο που έχει ο αδερφός μου. Στο χώρο που γδέρνουμε τα δέρματα.
0: Ναι, ναι. Θα ακολουθήσει δεξίωση στο στριπτιτζάδικο του θείου μου.
1: Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι του μικρού.
3: Τέλεια θα ήταν αυτό. Εμάς όλο στην αυλή μας έκαναν παιδικό πάρτι. Τι βαρετό, δεν μας πήγαν σε έναν αργιλετζίδικο.
0: Δεν μας έλειψαν αργιλές εκεί που μεγαλώσαμε.
2: Όχι, κάνανε κι όλα.
3: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, Μάπες, αν έχει χαλάσει η συσκευή σας, μην μασάτε ούτε γι' αυτό, γιατί έχει υπηρεσία αντίστοιχη η Vodafone. Vodafone Tech Service, τα αναλαμβάνει όλα. Κάνει την επισκευή της συσκευής σου σίγουρα, απλά, αξιόπιστα. Επίσης, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι με την αξιοπιστία της Vodafone σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Οπότε μην πηγαίνετε από εδώ και από εκεί σε τίποτα σκιτζίδες. Ξέρει ο ένας, ξέρει φέρει ο άλλος, εμένα μου το έφτιαξε χωρίς την εγγύηση της Vodafone. Θα πάτε στη Vodafone. Εκεί που το πήρατε, που λέει και η μάνα μου.
0: Σωστό είναι.
1: Εκεί
0: αυτό.
1: Που το πήραμε, θα πάμε να μας το φτιάξουν.
0: Κρατάγατε και τα χαρτιά όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Εγγύηση τα πάντα.
1: Όσα ντουλάπια,
2: απόδειξη,
1: όσα ντουλάπια έχω στο σπίτι μου, με όλα τα προσπέκτους που έλεγε και η μάνα μου και όλα τα χαρτιά, στα σελοφάν τους.
0: Τα κουτιά.
1: Και έχω και τα κουτιά.
3: Αρνείσαι να τα πετάξεις.
1: Ναι, έχω στις ντουλάπες γεμάτες κούτες και κουτιά.
0: Τι θα γίνει με αυτά στη ζωή μας που μας μεγαλώσαν έτσι, τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ τα έχω πετάξει όλα.
3: Ναι, πέταμα, παιδιά. Τώρα
1: ναι,
3: το αλλά, προσπέκτους...
1: Άμα το χρειαστείς.
0: Αυτό.
1: Ή χρειαστεί να το δώσεις κάπου, πού θα το τυλίξεις,
3: θα το δώσεις. Ρε παιδί μου, αν τον τελευταίο ένα χρόνο δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, δεν θα το χρειαστείς.
0: Κατερίνα, έχεις απόλυτο δίκιο, το ακούω, αλλά είμαι η σχολή Ουγγαρέζος, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ.
3: Ναι. Τι κρατάτε αγάζεις. Και καλώδια. Εμένα αυτό είναι το χειρότερο.
0: Εννοείται.
3: Καλώδια τυλιγμένα.
1: Έχω ένα κουτί με γεμάτο καλώδια.
3: Ρε παιδιά, θέλουν πέταμα αυτό.
0: Και οι παλιές συσκευές
4: και λοιπόν. Πόσα τηλέφωνα παίρνετε για να πάτε να επιδιορθώσετε πράγματα, να τσεκάρετε υπολογιστές, εκτυπωτές.
5: Εντάξει, άλλο πόσα με παίρνουν και άλλο πόσα πάω.
1: Έτσι.
5: Με παίρνουν, ξέρω εγώ, 30-40 τηλέφωνα, θα πάω σε ένα-δύο. Γιατί έχω και δουλειά. Δηλαδή, εδώ ας πούμε. Προσπαθώ να ξεμπλέξω αυτά τα καλώδια εδώ για το και 3 μήνες. Μου λέει ο άλλος, κράσαρο σερβερ. Ξεμπλέκω καλώδια. Γιατί δεν ξέρω καν ποια είναι αυτά τα καλώδια. Μπορεί να ξεμπλέξω και να δω ότι ένα από αυτά τα καλώδια είναι το καλώδιο που χρειάζεται για το σερβερ. Είναι και αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα δισκοσέψιο της δουλειάς μας ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι οι ITδες που είναι μέσα σε μια εταιρεία γενικά δεν λειτουργούν τόσο γρήγορα και ότι είμαστε ακοινώνητοι και κάτι τέτοιες μαλακίες. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Απλά δεν μιλάμε σε κόσμο. Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω σε κόσμο, γιατί δουλεύω. Δεν είμαι όλη μέρα Facebook, Instagram να βλέπω να ανταλλάσσω selfie στη δουλειά μου και τέτοια. Εγώ εδώ ξεμπλέκω, στιβάζω. Δεν μπορεί ο άλλος να με παίρνει τηλέφωνο εμένα, μου λέει χάλωσε ο υπολογιστής μου. Και τι έγινε. Αν κάναμε έτσι κάθε υπολογιστή, δεν θα κάναμε τίποτα ποτέ. Και στην τελική, χαλάει ο υπολογιστής σου, γράψε τα χειρόγραφα που έχεις να γράψεις.
4: Ναι, αυτή όμως δεν είναι η δουλειά σας.
5: Να γράφω εγώ χειρόγραφα, όχι.
1: Ρε εσύ, τι φοβερός.
0: Χάσαμε, εδώ δεν είναι ο IT που λέει τα πρώτα 10 τηλέφωνα δεν τα σηκώνεις ποτέ.
1: Δεν τα σηκώνεις ποτέ. Βασιλική, βρες μου λίγο αυτό που σου είχα στείλει με τον Θανάση που είναι ο Παπασημακόπουλος που είναι αυτό το γράμμα. Τι λέει εκεί η Θανάση?
2: Πάλι θέλεις τον φασίστα γερό.
1: Το φασίστα γερό.
0: Το φασίστα γερό.
1: Ωπω ρε φίλε, τι ωραία.
2: Αλλά το ωραίο με το φασίστα γερό ήταν όταν μου έλεγε ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα. Το πρώτο part.
1: Α, δεν το έχω ακούσει αυτό καθόλου.
2: Δεν έχεις ακούσει από το γήπεδο πώς παίζαν αντρίκια. Με κομμένο χιαστό έμπαινα μέσα, βάζα γκολ. Πέταγα το γόνατο στον τερματοφύλακα και το σκορ. Μπασταν άντρε τότε.
1: Έλα,
2: να το βρω, να το βάλω μετά.
1: Έλα,
0: τώρα σπάει το πόδι και θέλει να βγει έξω.
1: Πεθαίνω όταν κάνει τον Βρετανό. Έχει αυτή τη φοβερή προφορά.
2: Το τρομερό βίντεο που του είχα πάρει συνέντευξη τότε που δεν τον κάλεσε ο Κάρολος. Στο Τατόι που είχαμε πάει.
1: Ντυμένος λόρδος.
2: Ναι.
1: Που είστε σε δύο καρεκλίτσες.
0: Δεν τον κάλεσε ο Κάρολος.
2: Και του κάνω ρε φίλε, όσο κακά αγγλικά και να κάνω ότι μιλάω δίπλα σου, θα φέρουμε πάντα ότι μιλάω τα χειρότερα αγγλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τρομερή προφορά που έχει.
1: Τρομερή προφορά. Τι είναι, Ιρλανδική, Σκοτσέζικη ή Βρετανική?
2: Είναι μισό από το Λίβεπα.
0: Α, λοιπόν. Αέρινη προφορά σου λέει.
1: Φοβερό. Έχει κάνει και ένα φεγγάρι στο μάτο ο Βασιλόπουλος. Πέρασε. Μπουγέλωσε και έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα αστικό μύθο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Ότι μία έτσι σκοτεινή βραδιά μπουγέλωσε τα αφεντικά και έφυγε. Έτσι λένε. Τέλος πάντων, αυτά είναι
2: τα αστικά.
3: Μ' αρέσουν αυτοί οι μύθοι.
1: Ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει, αλλά ότι είναι κάπου στη μέση. Κάτι έγινε, αλλά δεν ξέρουμε τι.
2: Επίσης, επειδή μιλάμε για τον Μάικ, να πούμε ότι είναι και καταπληκτικό μουσικό παραγωγό και DJ και φτιάχνει και μουσική. Και μπορούμε να τον ψάξετε, να τον βρείτε, να πάνε να διασκεδάσετε μαζί. Είναι πολύ επικοινωνιακό σαν DJ.
1: Στο Φαραώ νομίζω έπαιζε ένα φεγγάρι.
0: Ζεστός άνθρωπος.
1: Παίζει όμως σε διάφορα.
2: Είναι υπερβολικά ζεστός. Άμα τον βρεις τη μέρα του. Μην τον βρεις τη μέρα του που είναι κρύος.
0: Α, όχι.
1: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε λίγο μάπες να σας πω και μια αναφορά και φύγαμε για μπουκα.
0: Η φίλη μου εδώ, η Άννα, παιδιά, μας έχει στείλει καταπληκτική φωτογραφία. Φιλιά από τη Λεμεσό καταρχάς, για να ξέρουμε πού έτσι.
1: Καλημέρα στη Λεμεσό.
0: Πού εκπέμπουμε και μας στέλνει υπέροχη φωτογραφία. Είναι στην ακρογιαλιά, θα πω τώρα. Περπατάει εκεί προφανώς να πάει σε κάποια δουλίτσα, να πάει να πάρει το πρωινό της στο καφεδάκι.
1: Παιδιά,
0: τι
1: Λεμεσός,
0: ωραία που είναι.
1: Η Λεμεσό έχει γίνει Λονδίνο, το ξέρετε έτσι.
0: Λόντον, ναι.
1: Την έχουν φτιάξει και εντάξει και τη Λευκοσία, αλλά τη Λεμεσό τη θυμάμαι γιατί έχουν πλατείνει τους δρόμους, τα μεγάλα τα πεζοδρόμια, τα φανάρια, αυτά τα βρετανικά. Το έχουν κάνει η Αγγλία.
0: Πολύ ωραία.
2: Εγώ πάντα έχω επιλογή να ξεφύγω και να πάω εκεί.
0: Ναι.
2: Έχω την οικογένειά μου, βέβαια.
1: Εσύ κάτσε, έχεις οικογένεια
2: παντού
1: στη Νέα Υόρκη. Έχεις οικογένεια.

0: Τι λέω, ένα P. SPF.
1: SPF.
0: Ναι, SFP. Έπαθα αυτό που παθαίνει ο Θανάσης με τον DPG. Το GPT το λέει DPG. Και εγώ το SFP το λέω SPF. Το SPF λέω SFP. Εντάξει είστε.
2: Καλή αναφορά αυτή.
0: Θέλετε λίγο νεράκι.
3: Ναι,
0: σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, τι πάμε πάλι. Το πιάσω από την αρχή. Matte Invisible Stick SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50 επίσης. Η νέα καμπάνια της Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει διαφορά και στην επιδερμίδα. Η κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές ανάγκες, το ξέρετε καλά. Καθημερινή προστασία έχει μία. Άλλη χρειάζεται αντιχειραντική φροντίδα. Matte αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα. Φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Η απάντηση ακούει στο όνομα Youth Lab, μια μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος. Η Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, αγαπητέ μάπα ή μάπισα. Πράγμα. Πάμε στην Κατερίνα μας. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Η Κατερίνα Υπόθα, η φίλη μου, λέει το χρόνο λέει, που θα εργάζομαι παράλληλα με τη δουλειά της, έτσι,
1: ναι,
0: για,
1: ναι.
0: Να μην, για να μην έχουμε πάλι, γιατί έχουν και ο Μπέζας. Και θα βγει πάλι καμπούρι και θα πει... Δεν θα έχει μποντζόρνο του χρόνου. Άκουσα τον Ουγγαρέζο που έλεγε ότι η Πόθα θα κάνει άλλη δουλειά. Όχι, ταυτόχρονα με την αρχισυνταξία του μποντζόρνο μου στέλνει η Πόθα, θα εργάζομαι ως οργανώτρια του Λάπας να στα πετάξω όλα αυτά που λες.
2: Έχει δίκιο η αρχισυντάκτριά σου.
3: Εάν
2: ξέρει από του Λάπες, και εγώ θα ήθελα κάτι να κάνω με τη δική μου του Λάπα, να το συζητήσουμε άλλη φορά.
0: Εμένα μου το έχει κάνει όλο η Λαγού αυτό. Είναι μεγάλη μαγκιά η οργάνωση τη του Λάπας.
3: Στα ρούχα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί πέραν το τίποτα.
2: Εγώ θέλω να μου βάλει τύπου και ντουλάπια, γιατί είναι έτσι λίγο παλιακή.
0: Μη σκέφτεστε ότι είναι μόνο η εγώ η χρωματική, σε χρωματική σειρά που βάζουν τα ρούχα ή ξέρω εγώ να είναι λιγότερο,
2: ναι.
0: Ή να είναι μια φωτογραφίσιμη ντουλάπα. Πρακτικά πετάς τόσα ρούχα που δεν ήξερες ότι έχεις,
2: ναι.
0: Δηλαδή εμείς μαζέψαμε καμιά δεκαριά σακούλες και τις πήγαμε στην εκκλησία που δεν ήξερα ότι η ντουλάπα μου χωράει τόσα ρούχα, ότι είχα τόσα ρούχα μέσα στην ντουλάπα αυτή.
3: Εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Ναι, ναι, θέλει. Δηλαδή,
0: φεύγεις.
3: Όχι, να σου πω.
0: Όχι από τώρα, κάτσε λίγο, θα σου πω εγώ.
3: Πόσο πάρει πίσω. Γιατί κρατάμε πράγματα τα οποία πιστεύουμε θα μας κάνουν. Δεν θα μας κάνουν ποτέ, παιδιά. Το σώμα αλλάζει όσο μεγαλώνεις, τέλειος.
2: Ναι, μωρέ, κάποια τα βαριές επίσης, ακόμη και να σου κάνουν. Κάπως κάνουν τον κύκλο τους. Θέλει μια φορά το χρόνο σίγουρα
1: θέλει,
2: να το
1: θέλει.
2: Αυτό,
1: εγώ
2: ναι.
1: Το χρωστάω για φέτος, αλλά η οργάνωση αυτή που μας λέει τώρα η Κατερίνα τη κουζίνα και των ντουλαπιών των, ναι, υπολείπων επίσης πολύ βασική.
2: Πολύ βασικό, έτσι για να ηρεμεί λίγο και το μυαλό μας, ρε παιδί.
1: Εγώ δηλαδή να ανοίξω, ας πούμε, ντουλάπι και να δω μέσα τα σακουλάκια μισοκλεισμένα, με κάτι λάστιχα, μισοκομμένα, με κάτι.
3: Όχι,
1: αυτό μπορεί να πάθω.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν τα είχατε στο Αγρίνιο αυτό, Βασιλή.
1: Η μάνα μου είναι, νομίζω ότι ξέρει με κλειστά ντουλάπια τι συμβαίνει μέσα και αν τη τα πείραξε.
2: Ναι.
1: Σοβαρά ή στου ψυχαναγκασμού.
3: Εγώ το έχω πάρει και εγώ από τη μάνα μου, δεν έχω τίποτα.
0: Αν νόμιζα τη μάνα του Βασίλη, και λέω από πού σου. Μου κάνει εντύπωση τώρα.
3: Κόβω από τον Βασίλη, καλή θα είναι η μάνα.
2: Τι, δεν έχει τίποτα.
3: Δεν έχω τίποτα σε σακούλα. Όλα σε βαζάκια, μπολάκια έχω αγοράσει για τα πάντα. Έχω γράψει απ' έξω ετικέτα, πιπέρι. Μαύρο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Καγιέν, αυτά και τα χόλα. Τι, τι, τι, τι, τα οργανωμένα, δεν μπορώ. Όταν μου τα χαλάνε, φρικάρω. Ειδικά στην κουζίνα μου μαγειρεύω, φρικάρω άγχος.
1: Και ό,τι είναι στα πολύ, πολύ τελειώματα, όχι μιτζηριές, πέταμα.
3: Μάλιστα.
1: Θα φεύγει, ναι, ναι, ναι, από τον τόπο. Ναι, ναι. Και ναι, πλένουμε πάντα αφού μαγειρεύουμε.
0: Την Κατερίνα, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Φέρτε,
2: λοιπόν,
0: μου λίγο την Κατερίνα στη γραμμή.
2: Καλά, εγώ εννοείται τα χόλα μέσα σε σακουλάκι με λάστιχο, αλλά ήθελα να πω.
0: Το θέμα είναι ότι έχει κι άλλα μέσα σε σακουλάκι με λάστιχο.
2: Τίποτα δεν έχω.
3: Θα δοθεί ο τζιν.
2: Τίποτα δεν έχω.
0: Το ξέρει και ο μπαμπάς
2: της Αγγελικούλας. Θα ξεκινήσω οικονομία στο πλαίσιο των τελευταίων συζητήσεων και αυτών των μαντάτων που έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Έτσι λοιπόν έψαξα και The Money Reporter έψαξαν και αυτοί και βρήκαν πόσοι τσιγκούν. Σώζουν χρήματα χωρίς ωστόσο να στερούνται τις μικρές χαρές της ζωής. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω σήμερα, μάπες και μάπισές μου, τι μπορείτε να κάνετε, έτσι, μικρά πράγματα για να εξοικονομείτε λεφτά.
3: Ωραίο θέμα έφερε σήμερα.
2: Ωραία.
0: Αγαπημένο του Θανασάκη και η ευρύνη της Ιωάννας, δηλαδή είναι η καρέκλα.
1: Ναι. Εγώ που προτιμώ να πεθάνω από τα να τα κάνω αυτά, μπορώ να βγω λίγο έξω.
2: Εσύ, ναι, ήμουν σίγουρο ότι δεν θα σ' αρέσει, αλλά τι να κάνω. Τώρα μπορεί κάποιο μάπα να θέλει να αρχίσει να εξοικονομεί χρήματα.
1: Θα είμαι θετικό, κάπου μπορεί να με
0: πιάσει. Όντως, αν δεν θες, επειδή είναι ελεύθερο το περιβάλλον εδώ, είναι καφενείο των μαπών, μπορείς να πας έξω να κάνεις τσι.
1: Ναι, άμα δω ότι ζορίζουμε, ναι, πολύ, θα φύγω.
2: Θα σου ξεκινήσω με κάτι απαλό. Δεν θα σνομπάρεις τα κουπόνια. και τις προσφορές.

0: ιδέες, ωραία. Όχι. Είστε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε προωθητική ενέργεια. Σας δίνουν κουπόνια.
1: Ναι.
0: Πάρτε τα.
1: Okay.
0: Ωραία. Έχεις προσφορές και αυτά. Μπορείς να περιμένεις. Να πεις, ωραίο αυτό το απορριπαντικό. Για κάτσε να δω την άλλη εβδομάδα αν έχω κάβα. Μήπως το βάλουν σε προσφορά.
1: Δεν θα περιμένω απλητός, αλλά θα πω. Τώρα που έχει ένα συν ένα, παίρνω δύο.
0: Ναι. Δηλαδή να τα εκμεταλλεύεσαι.
2: Λοιπόν,
0: αυτά.
2: Γι' αυτό που λες εσύ, έχεις ακούσει για την κομπίνα του ένα συν ένα. Σου το έχει σε τιμή που είναι πιο φθηνό από το να έπαιρνε δύο.
1: Συνήθως.
2: Πιο ακριβό από το να έπαιρνε δύο.
1: Συνήθως, αν το προσέξετε, είναι μείον 50% στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τα χρόνια που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, τώρα δεν πια. Σάββατο ο Σκλαβενίτης που ήμουν εκεί τη Χαλκιδόνα είχε σοβαρά ένα συν ένα, πραγματικά ένα συν ένα.
2: Ναι. Γι' αυτό τσεκάρετε.
1: Σε 3-4 κωδικούς.
0: Υπάρχουν κάποια.
1: Οι πολυσυσκευασίες είναι συνήθως απάτη. Γνωστή εταιρεία γκοφρετοειδών που παίρνω είναι 1,30 η μία, 2,65 η δύο.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι,
2: ίδιο
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όπως έλεγε ο Σεφερλής, ένα σκετσάκι, πόσο τα έχει, πόσο του έχει λουκουμάδε, τον έναν 100 δραχμές, του 2,200. Τους 300, τους αν πάρεις 5 που είναι 500.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή ακριβώς το ίδιο. Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Εγώ την έχω βρει με τις εξάευρες επιταγές στο Βασιλόπουλο. Μην τις νομπάρετε.
1: Πού τις βρίσκεις?
2: Σου τις δίνει. Τώρα η αλήθεια είναι
0: ότι
2: έχουν καιρό να μου τις δώσουν.
0: Δεν έχεις μαζέψει πόντους.
2: Μα ψωνίζω. Τους κλαβενίτη μια φορά την εβδομάδα.
0: Χρησιμοποιείς την κάρτα σου.
2: Από το Βασιλόπουλο μια φορά την εβδομάδα.
0: Χρησιμοποιείς την κάρτα σου.
2: Ναι. Τέλος πάντων, το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές σε πλευρίζουν για κουπόνι, το οποίο έχω δηλαδή περιστατικό φίλη μου που την σταμάτησαν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ που ήταν μια εταιρεία αισθητικής, με κουπόνι τάδε κέρδισες, ελάτε λέει 150 ευρώ, άντε λέει να πάω, πηγαίνει. Τη βάζουν ένα μηχάνημα στο κέντρο αισθητικής. Δεν το άναψε καν αυτός, δεν το απάτσε τον. Ναι. Είχε τα λαμπάκια, αλλά το έβλεπε αυτή και, και τσαντίστηκε γιατί σου λέει πόσο χαζί με έχει.
1: Ναι.
2: Και μετά φυσικά πα στη διευθύντρια που σου λέει ότι.
0: Κάνει προωθητικά και
2: ναι, η θεραπεία έχει 1500, αλλά μόνο για εσάς γιατί παίζατε στη μέρα 300.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να υποφεληθεί δηλαδή του 150 πρέπει να τα σκάσει.
0: Εγώ ένα απλό κουπονάκι εννοούσα. Τι κάνει μια προώθηση κλπ.
3: Δεν είναι όλα απάτη αυτά. Εγώ θα σα μιλήσω σαν ειδικό. Μόνο τις προσφορές. Μόνο τις προσφορές να κοιτάτε. Τα κουπόνια είναι απάτη. Και επίσης αυτό που ο Βασίλης πολύ σωστό, συμφέρει πάντα να κοιτάτε τα προϊόντα που λέει συν δύο δώρο.
2: Συν δύο.
3: Ναι, λέει, δεν θέλουμε. Δηλαδή, αν πας αναψυκτικά λέει 6 τα δύο δώρο στην εξάδα. Αυτό είναι προσφορά.
0: Πρέπει να ξέρεις πόσο έκανε η εξάδα χωρίς αυτή την προωθητική. Παιδιά, γενικά θέλει καταγραφή. Τέλος
3: πάντων. Με barcode, τα σκανάρεις και βλέπεις.
2: Τι λέτε, θα πάει γίνω επιστήμονας δηλαδή για να γλιτώσω δύο μπύρες.
3: Εννοείται.
0: Και πάντα,
3: κάνω και πράξεις πριν.
1: Πολλοί κόσμος πάντως πάει με την προηγούμενη απόδειξη. Έχω δηλαδή την προηγούμενη απόδειξη στο χέρι και τσεκάρω. Η πολυσυσκευασία αναψυκτικά που πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 5,80. Πόσο λέει τώρα στο ράφι? 6,10. Αμάν πανικός.
2: Έχουμε Μητσοτάκη τώρα. Έξω η μιζέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι μιζέρια αυτά.
2: Ό,τι σας αρέσει, φορτώνετε το καλάθι, το καρότσι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος.
3: Επίσης είναι εμπειρία το σούπερ μάρκετ. Θα κάτσεις πάνω από μια ώρα. Περάσει ωραία.
2: Ναι,
0: ναι. Και αν δεν έχετε λεφτά, έχετε ήλιο. Μην κάνετε έτσι.
3: Και μπορείς να χορτάσεις.
2: Ακριβώς.
3: Πάντα θα ζητάτε να δοκιμάζετε. Δηλαδή, εγώ στις φέτες ξέρω ποια θα πάρω. Αλλά πάντα επειδή πάω μια λιγούριτσα, λέω να δοκιμάσω από αυτή. Και μου δίνουν πιπεράκι, πάπρικα.
2: Ό,τι πιο 80's.
3: Και ζαμπονάκι.

0: Καλημέρα, εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Καλημέρα. Με δέχεσαι πάντα έτσι πολύ.
2: Έλα, όλα. Θα στα πω εγώ. Καλημέρα. Σήμερα το απόγευμα θα βρέξει. Εχθές έβρεξε στα Γιάννενα. Ζέστη 37 βαθμούς. Αύριο πάμε μια μπάνια, λέγε.
0: Ποιος το λέει αυτά, ρε.
3: Κουνούπια.
2: Αυτά θα σου πει. Κοίτα, δεν θα σου πει.
0: Λοιπόν, για να δούμε πόσο μέσα έπεσε ο Θανάσης. Καλημέρα, όλα.
1: Έπεσε πολύ μέσα ο
0: Θανάσης.
3: Θα βρέξει και λίγο εδώ.
2: Το καλύτερο, σου είπα, τσουρ τσουρ το απόγευμα.
1: Θα βρέξει.
0: Εσύ.
1: Μπορούλε σήμερα το μεσημέρι προς το απόγευμα.
3: Προς το βράδυ θέλω.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Το βράδυ δεν θα έχει, όχι. Επίσης τα Γιάννενα όντως χθες έριξε και χαλάζει. Σε πολλές περιοχές είχαμε χαλαζοπτώσεις.
0: Τι χαλάζει, ρε παιδιά, έχουμε 5 Ιουνίου να πούμε. Τι χαλάζει.
3: Έτσι γίνεται, μωρέ, εκεί. Μαζεύουν τα βουνά, το κρατάν, το ρίχνουν κράου και μετά ανοίγει ο ουρανός.
0: Εδώ έχουμε το. Το ντουέτο είναι επιστημονικό τώρα εδώ μιλάμε. Μιλάμε τώρα ο Θανάσης και η Κατερίνα.
3: Έτσι γίνεται.
0: Κράου λέει, το μαζεύουν. Ο Θανάσης λέει, εδώ θα βρέξει σήμερα στα Γιάννενα ζέστη, εδώ βροχή.
3: Όλγα. Δεν συμβαίνει αυτό πάνω κάτω.
0: Θα κάψει τα μεταπτυχιακά τη κοπέλα.
1: Αυτό συμβαίνει.
3: Αυτό συμβαίνει. Έχω κάνει εγώ πολύ Γιάννενα.
2: Εντελώς πάνω κάτω. Είχαμε ακούσει γενικά ότι όταν, ας πούμε, έχει κάποια ζέστη εδώ, μπορεί πάνω να έχει κρύες θερμοκρασίες και να πέφτει χαλάζι. Αλλά κράου, μπάου, ντάου.
3: Παιδί μου, είναι τα βουνά. Σκαλώνουν τα σύννεφα στα βουνά.
2: Δεν μπορεί να φύγουν, ρε.
3: Μαζεύονται εκεί. Όσο έχει και ζέστη, ξέρει, εξατμίζονται τα νερά που είναι σε αυτά. Μετά τα ρίχνουν μια από. Είναι τίποτα, μία ωρίτσα που γίνεται χαλαπαταγή που λέει στα Γιάννενα.
2: Και υγρασία.
3: Και, ναι, υγρασία άστα. Πολύ. Και μετά ανοίγει ο ουρανός, αλλά μην έγινε τίποτα.
0: Πιο μπακαλό προσέγγιση δεν έχω ξανακούσει.
3: Να ξέρετε ότι αυτό το λένε χαλαπαταγή πάντως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, έλα, κορίτσι.
1: Πώς λέγεται?
3: Χαλαπαταγή. Όταν έτσι ρίχνει πολύ βροχή. Έχει
2: χαλάει,
3: και...
2: δηλαδή, πάταγο.
0: Κάτσε λίγο. Πες.
3: Ναι, ρίχνει πολύ βροχή, ρίχνει και χαλάζει και τέτοια.
2: Όλα μαζί.
3: Χαλαπαταγή.
2: Μην το πεις αυτό.
0: Λέγεται χλαπαταγή και λέγεται χαλαπαταγή.
3: Εμείς χαλαπαταγή το λέμε.
2: Και ξέρεις τι κάνουμε τα Γιαννιώτες από αυτή τη χλαπαταγή, ε?
0: Τι.
2: Πάνε και βρίσκουν τέτοια. Πώς τα λένε, τα βαταρχάκια.
0: Γυρίνους.
2: Γυρίνους, μπράβο. Sorry.
0: Κλείς τους και τους δύο. Και τους δύο. Έλα, Όλγα μου, πάμε, κορίτσι.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Αντέξαμε πριν την τσιγκουνιά με τις προσφορές, θα την πληρώσουμε τώρα από το βατραχοπόδαρο.
0: Έλα. Πάμε, Όλγα, έλα. Δεν ακούγεις.
1: Σήμερα είπα, περιορίζεται η αστάθεια στη χώρα μας.
3: Ναι.
1: Δεν έχουμε τόσο έντονο φαινόμενο όσο χθες. Όντως, πάνω στα βουνά πάλι θα έχουμε, πώς το είπε η Κατερίνα.
2: Χαλαπαταγή.
0: Είστε κλειστοί και οι δύο. Τσάμπα βραχνιάζεις. Σε έκανα ενημερωτικό μια ώρα αρχίτερα. Πάμε.
1: Έχουμε τώρα κάποιες βροχές στο βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι λοιπόν θα έχουμε αυτές τις μπόρες, μπουρίνια βασικά, γιατί και χθες είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των φαινομένων. Και θα είναι κυρίως τώρα προς τη Χαλκιδική, στην Ήπειρο, γενικότερα στα βόρεια τμήματα, αλλά και στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και στην Αττική λοιπόν, το μεσημεράκι εκεί θα έχουμε... περισσότερες νεφώσεις, σταδιακά θα πυκνώνουν νεφώσεις και θα έχουμε έτσι κάποιες μπόρες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα θα έχει μια μικρή πτώση, όπως και χθες, επειδή πέρασε και αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε όλα αυτά τα φαινόμενα και τη φοδρή χαλαζόπτωση.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανονικά για την εποχή επίπεδα ή παραπάνω είναι?
1: Ακριβώς, πολύ κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όχι καθόλου, είναι ακριβώς done. Να το πω όπως θα το έλεγε η Κατερίνα.
2: Κραμπάου done.
0: Κραμπάου, ναι.
1: Κραμπάου. Και θα έχουμε και ανέμους δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Να πούμε ότι καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα εντείνεται αυτή η ζέστη. Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και ειδικότερα τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και γενικά θα περιοριστεί πάρα πολύ η αστάθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ο ιδανικός καιρός για όποιον θέλει να επισκεφθεί τις θάλασσες.
0: Κατά καλό καιρό.
2: Καλό καιρό αυτό που είπες εκεί τώρα. Άνοιξε για Δυτική Ελλάδα και το 35, 36, 37 φορά εμάς εκεί Αγρίνιο και τα ρέστα.
1: Ναι, και στην Αττική όμως την Κυριακή θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, αλλά και στην Αττική και μας.
1: Ναι.
4: Ξέρεις, επειδή ξαναγυρνάω στο προηγούμενο θέμα, επειδή έχει λίμνη και βάθος, κάθεται το σύννεφο.
2: Το ετείτε τώρα το κλείσιμό του.
4: Πέφτει και μετά γίνεται επάχνη, ομίχλη. Πέρατσι κανένα να το τελειώσω, να τον
0: κατευθύνω. Το πούσι το λέω.
4: Μπράβο, το βρώμο που μυρίζει, το βρώμο πούσι.
0: Κλείστο
2: με. Ναι, τώρα
0: ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κλείστηκε αυτή.
3: Καλημέρα.
0: Να σας πω ότι έχουν βγει ολοκένουργιες γεύσεις. Άμα ψήνεστε τώρα, θέλετε, είστε από τους ανθρώπους που ξυπνάτε.
2: Είναι στιγμή, Δημήτρη, θεωρείς.
0: Ξυπνάτε το πρωί, ρε παιδί μου, και σκέφτεστε ότι θα πάω και θα πάρω αυτό και θα ράξω και θα βάλω να δω αυτή την ταινία ή αυτή τη σειρά και θα τρώω αυτό βλέποντας. Να ξέρετε ότι έχει ολοκένουργιες γεύσεις goodies saucy chicken burgers από τα Goodies Burger House. Έχουν βγει, έχει βγει το, το Chipotle Fire, το οποίο είναι το πικάντικο.
2: Το hot.
0: Το hot. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το hot, το καυτερό είναι αυτό. Το Chipotle Fire. Το Thai Pickle που είναι το πικάντικο, δηλαδή το spicy, αυτό με τα καρικεύματα που δεν είναι απαραίτητος, δεν είναι απαραίτητα καυτερό. Το White Barbecue με τη λευκή barbecue που είναι η τελευταία φάση στην barbecue που είναι πιο smooth, πιο απαλή.
2: Wow.
0: Και smoky mayo, η καπνιστή μαγιονέζα. Αυτά είναι λοιπόν τα Goodies Saucy Chicken Burgers από τα Goodies Burger House. Η απάντηση στα τέσσερα νέα απίθανα Saucy Chicken Burgers που μόλις περιέγραψα. Προφανώς θα χρειαστεί να τα πάρετε και τα τέσσερα κάποια στιγμή, όχι όλα μαζί, να τα δοκιμάσετε και να βρείτε εκείνο το οποίο σας εκφράζει. Δοκιμάστε λοιπόν για τα τέσσερα πώς σε Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή στο Goodies Application. Δημήτρης Μπάκουλης, τα κβάντα. Το λέω και μου κόλλησε τώρα.
3: Θα πάθουμε καμιά ζημιά.
0: Τι ζημιά να πάθουμε, Κατερίνα
3: μου? Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, θα το δούμε τον άνθρωπο και θα του πούμε μας αρέσουν πολύ τα γαμνά σου.

0: μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. 101 προορισμοί. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Ιδέες για κάθε μπάτζετ, διαμονή και χρήσιμες πληροφορίες για ένα ταξίδι όλο Ελλάδα. Καλοκαιρινός οδηγός διακοπές. Ξέρει την Ελλάδα καλύτερα από όλους. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Βάπες, καλημέρα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό. Για να ξέρετε, τα διαλύματα ακούμε Παπασημακόπουλο εδώ. μαζί με Θανάση, δηλαδή, που κάνανε αυτά τα ωραία τα σκετσάκια. Και θαυμάζουμε και το χιούμορ και την ευφυΐα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε ξανά σε αυτά τα επίπεδα, γιατί ο Θανάσης έχει φτάσει. Εγώ τώρα ποτέ. Αλλά ο Βασίλης ο Βλάχος είναι απέναντί μου, μασουλάει λίγο το στάκι του. Η Κατερίνα το έχει καταβροχθεί στο δικό της. Έχει φέρει και κάποια σακουλάκια από τον τουλάπι της.
2: Έχει γίνει λάθος, Δημήτρη Ουγγαρέζο.
3: Τι λάθος έγινε.
2: Φάγαμε νωρίς τώρα, 8 παρά 20 δεν θα έχουμε τελειώσει.
3: Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάτι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό καλά κάνατε και φάγατε να είστε έτοιμοι.
3: Έχεις
0: για
3: δίκιο.
0: Κάθε ενδεχόμενο.
3: Καλημέρα. Είμαστε τούρμπο να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της showbiz.
0: Να πάτε χορτάτη. Λοιπόν, η Εβάνα Ζουμπούρουλου. Η Εβάνα Ζουμπούρουλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και πριν της δώσω το λόγο, θα σας πω ότι δεν έχετε τίποτε να φοβάστε αν πάθει κάτι το κινητό σας. Γιατί η ομάδα της Vodafone Tech Service είναι εδώ. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, η οποία μπορεί να έχει σπάσει, μπορεί να έχει πέσει η οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Η μπαταρία. Εντοπίζει λοιπόν η ομάδα το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτή είναι η Vodafone, αυτοί είναι οι επαγγελματίες, αυτή είναι η ομάδα που νοιάζεται. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes. Σιγουριά, αξιοπιστία και φερεγγιότητα στο να έχεις το κινητό σου όπως ακριβώς, χωρίς ούτε γάτα ούτε ζημιά, όπως ακριβώς το χρειάζεσαι. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Έλα ρε Βάνα, τι γίνεται, καλημέρα κορίτσι μου, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Βγάλε τα ακουστικά αμέσως.
0: Πάλι έκανε βλακεία.
2: Βγάλε τα. Δεν πειράζει που είναι ακριβά, αγάπη μου. Θα κάνουν αλλού την απόσβεση τώρα.
0: Βγάλει τα ακουστικά τώρα γιατί αρχίζω και τα δίδω. Τελείωνε.
4: Δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Ναι. Όλο δεν έχει κάνει τίποτα. Τελείωνε, λέω.
4: Δεν τα φοράω, παιδί μου, τα ακουστικά. Τι δεν καταλαβαίνει.
2: Τώρα ναι, το καταλαβαίνουμε. Τώρα ναι.
0: Τελείωνε. Τελείωνε.
3: Γεια σου, Εβάνα.
4: Έπρεπε να φωνάξω, έπρεπε να με φτάσετε πάνω από το ύψος μου.
3: Στο μη περαιτέρω.
2: Δεν θέλει και πολύ να ανέβει.
0: Λέγε.
4: Ωραία. Τώρα που ακουγόμαστε, είστε καλά.
3: Καλά, εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ, φανταστικά.
4: Χαίρομαι πολύ για εσάς.
0: Από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου.
2: Ναι, αντικειμενικά.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν με τα θέματα. Εχθές ήταν μία μέρα που κάπως ταρακουνήθηκε όλος ο χώρος και συζητιέται από όλους. Ναι. Ένα ρεπορτάζ που έδωσε ο Γρηγόρης Μελάς το πρωινό για το τηλεοπτικό μέλλον της Ναταλίας Γερμανού. Είναι το θέμα συζήτησης, κακά τα ψέματα.
2: Ναι.
0: Το οποίο το έγραψε κιόλας, είδα.
4: Το οποίο το έγραψε κιόλας στη στήλη του στο News, ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε και που γράφει είναι ότι το κανάλι, ότι είναι μια πληροφορία που έχει πριν το Πάσχα, mm-hmm. ότι το κανάλι έκανε μια οικονομική μελέτη και διαπίστωσε ότι δεν είναι κερδοφόρα αυτή η εκπομπή το απόγευμα του Σαββατοκύριακου. Και το τελευταίο διάστημα ξαναέγινε μια έρευνα από το εμπορικό, για το εμπορικό κομμάτι, και κατέληξε το κανάλι ότι, και είναι κιόλας κυλημένη η απόφαση, ότι αυτή η εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου και θα συνεχίσει και καμία άλλη, δεν θα αντικατασταθεί, ότι θα διακοπεί αυτή η ζώνη ουσιαστικά.
2: Μάλιστα.
4: Και θα συνεχίσει η ζώνη πρωινή του Α με τον Νίκο Μάνεση κανονικά, η οποία βγαίνει από τα κεντρικά, από την Κηφισιά, και έχει την ίδια βάρδια με το Δελτίο. Όταν λέμε την διαβάρδια, για να καταλαβαίνει ο κόσμο, κάμερες, συνεργεία, ναι. όλα.
0: Γιατί η Ναταλία βγαίνει από άλλο στούντιο. Ναι.
4: Η Ναταλία βγαίνει από το στούντιο Pro, που σημαίνει ότι έχει μια βάρδια μόνη τη.
2: Άρα, Εβάνα, για να καταλάβουμε κάτι, δεν είναι ότι η εκπομπή δεν βγαίνει οικονομικά, είναι ότι η εκπομπή δεν χωράει στο νέο προφανώς πολύ περιορισμένο οικονομικό σχεδιασμό. Δεν είναι μια εκπομπή που έμπαινε μέσα ούτε από νούμερα, ούτε από εμπορικά και την κρατάγανε.
4: Όχι, από νούμερα. Από νούμερα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έμπαινε μέσα, αλλά στις μελέτες που κάνουν τα κανάλια διαπιστώθηκε ότι δεν είναι μια εκπομπή κερδοφόρα. Ότι δεν συμφέρει. Ναι, δηλαδή περισσότερα δίνουμε παρά παίρνουμε, παρότι παίρνουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και στο πλαίσιο της μείωσης του μπάτζετ που έχουν όλα τα κανάλια στο σχεδιασμό τους για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, αποφασίστηκε αυτό σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά. Από τις δικές μου επικοινωνίες. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι ακυρώνω και τις επικοινωνίες και το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, γιατί μπορεί να έχει μιλήσει με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, έτσι. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, το είπε και ο ίδιος, ότι δεν το γνώριζε ούτε η ίδια η παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού. Είναι μια είδηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μαθαίνει τώρα από το, στον αέρα της εκπομπής.
2: Ενώ το κανάλι.
4: Αυτό, άβολο.
0: Γιατί η Ναταλία έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη.
4: Έχει ένα χρόνο ακόμη, ναι.
2: Ενώ το κανάλι, ας πούμε, το συζητάει αυτό, Εβάνα, πριν από το Πάσχα, δεν έχει πάρει τίποτα ταυτή κανενός.
4: Πριν από το Πάσχα δεν συζητιόταν η διακοπή της εκπομπής. Είχε γίνει η μελέτη.
2: Α, έγινε η έρευνα.
4: Άρα δεν ξέρω,
2: συγγνώμη,
4: τι μπορεί να έχει φτάσει ακριβώς.
0: Όλοι όσοι ρωτήσαμε μας είπαν ρητά ότι δεν τίθεται θέμα και διέψευσαν το Γρηγόρη Μελά. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι τόσες οι λεπτομέρειες που τουλάχιστον υπάρχει καπνός. Τουλάχιστον υπάρχει κανένας. Δεν ξέρω τι αληθεύει και τι ήταν σχέδιο επί χάρτου και τι υπόθηκε σε ένα τραπέζι και το ακύρωσαν άμεσα και είπαν όχι, δεν θα το κάνουμε. Ή τι ισχύει από όλο αυτό. Αλλά αποκλείεται να μην ισχύει τίποτα. Να μην ήταν καν μια ιδέα ή μια συζήτηση που έγινε. Το αποκλείω και ξέρετε ότι δεν τα έχω καλά με το Μελά, αλλά δεν είναι επαγγελματίας τέτοιου τύπου να λέει τόσο μεγάλες πίπες. Κάτι από
4: ναι, και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια πληροφορία που με το που την έμαθε πριν το Πάσχα την έβγαλε.
0: Δεν βγάζει από την κοιλιά του πράγματα ο Μελάς. Μπορεί να του προσάψει άλλα πράγματα για τις απόψεις του ή τον τρόπο που τοποθετείται, αλλά δεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που βγάζουν την κοιλιά του πράγματα. Κάτι έχει ακούσει ή κάτι έχει συμβεί και το έχει πει. Τώρα μπορεί να μην ισχύει πια. Ή μπορεί να μην ισχύει στο βαθμό που το λένε εκεί στο πρωινό. Αλλά ότι δεν ισχύει καθόλου, εγώ το αποκλείω. Κάτι πρέπει να κάποιο λάκκο εκεί,
2: ναι,
0: φάβα.
2: Προχθές δεν ακούγαμε άλλο ρεπορτάζ ότι εννοείται συνεχίζει κανονικά η εκπομπή και αναζητούν μάλλον άτομα για κάποιους που μπορεί να αποχωρήσουν.
0: Ο Βουράκης δήλωσε.
4: Ναι, ο Άγγελος Βουράκης και ότι έχει ενημερώσει κιόλας. Ναι, έχει απασχολήσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Με άλλον τρόπο η αλήθεια είναι συγκεκριμένη.
0: Επίσης αυτό που λέγαμε πριν για τον Κομενικό, που λέγαμε ρε παιδί μου ότι πόσο σε ζορίζει να σε χωρίσει κάποιος και τελικά να μην τα φτιάξει με άλλον.
2: Ναι.
0: Να μείνει ελεύθερος. Που σημαίνει ότι με σένα δεν ήθελε να είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Βουράκης, αν δεν πάει κάπου, αν δεν απαραίτητε για να πάει κάπου, σημαίνει ότι απλώς δεν τέριαξε με την εκπομπή ή δεν. Δηλαδή αυτό που μου έρχεται μέσα στο μυαλό, τι του κάνανε τώρα. Όχι, δεν άντεξε. Αυτό
5: αν
0: μου
5: έρχεται
0: μέσα.
5: Λένε ότι στην ΕΡΤ πήγαινε.
2: Ναι, γιατί αν δεν πάει κάπου, μπορεί ρε παιδί μου να μην θέλει και τηλεόραση φέτο.
0: Καλά, τι το χαλάει τώρα ένα Σαββατοκύριακο να παίρνει ένα φράγκο. Ξέρω εγώ. Ο καθένας βέβαια.
4: Ναι, την έχω ακούσει και εγώ αυτή την πληροφορία που είπε ο Θανάσης για την ΕΡΤ, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Αλλά την έχω ακούσει, έτσι, είναι από αυτά που συζητιούνται γύρω-γύρω.
0: Θα του πήγαινε. Ότι έχει...
4: Ναι, βέβαια και θα του πήγαινε. Μα ο Άγγελος είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι και δικηγόρος.
0: Και μου έλεγαν πολύ και καλός δικηγόρος και σκληροπυρηνικός πασόκος. Έχει...
4: Ναι, καλέ, το λέει και ο ίδιος.
0: Έχει στους δρόμους, δηλαδή έχει βγει στα πεζοδρόμια να πούμε ο Πασόκ.
5: Δυνατός αγώνες, δυνατός.
0: Ομάδα Κρούσης, Πασόκ.
5: Σωαμήτρωμα.
0: Καμία σχέση με εμένα τώρα του Καναπεδάτο.
5: Αυτή είναι επικίνδυνη του Πασόκη.
0: Καλά, καλά. Έλα, έλα. Κλείστο το Θανάση.
4: Να σας πω.
0: Σε κάθε ώρα θα έχεις ένα λεπτό να μιλήσεις. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Να σας πω ότι ο Μαρίνος Βυθούλκας έγραψε στην στήλη του στο όλα.gr στο site του ότι όταν άκουσαν αυτή την είδηση από το πρωινό, σε real time τώρα λέμε, οι συνεργάτες της Ναταλίας Γερμανού την εκπομπή στο γραφείο, ξέσπασαν σε δυνατά γέλια. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα. Εντάξει, δεν είναι ακυρώνω το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γέλασαν, δεν γέλασαν. Αλλά σε κάθε περίπτωση άβολα θα ένιωσαν.
0: Αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Παρόλο που είναι φίλος μου ο Μαρίνος, με ποια έννοια. Ότι ένας άνθρωπος που ακούει ότι η εκπομπή του κόβεται δεν γελάει.
4: Δεν γελάς.
0: Δεύτερον, αφού και σε επίπεδο παρουσιάστριας δεν το ξέρει. Αυτό που μου λες ότι. Εγώ δεν το άκουσα το Μελά, αλλά γιατί είμαστε απέναντι. Αλλά αυτό που αναφέρει το Μελά είναι μια συζήτηση που έγινε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο κανάλι. Άρα όχι στο επίπεδο της Ναταλίας και κάτω. Συνεπώς, πώς είναι σίγουροι οι εργαζόμενοι και έβαλαν και τα γέλια ότι δεν ισχύει.
5: Να ρωτήσω. Μα,
0: αφού ούτε παρουσιάζεται, δεν το ξέρει.
5: Αυτά τα ρεπορτάζ, επειδή εσύ, Εβάνα, εσύ είσαι ειδική, είσαι σε αυτά τα ρεπορτάζ. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα ρεπορτάζ όταν γίνονται σε γραφεία διευθυντάδων, πώς τα μαθαίνουν χαμηλομισθοί δημοσιογράφοι?
2: Τα λένε οι διευθυντές.
4: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Γρηγόρης Μελάς κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς έχει κάποιες επαφές και επικοινωνίες, οπότε μπορεί και.
5: Άρα όταν
4: έτσι,
5: θέλουν...
4: αλλιεύει κάποιες πληροφορίες.
5: Άρα όταν δεν θέλουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, φέρνουν έναν μελά, του το λένε, λέει ρίχτο.
2: Συχνά.
5: Να το μάθει λίγο ο κόσμος.
0: Συμβαίνει
5: να το
0: και αυτό, και αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του μελά σου λέει ότι το κάνει και όντως. Το κάνει χρόνια και κάνει ρεπορτάζ ο μελάς.
5: Όχι, δεν το λέω για το μελά.
0: Όχι, είπε φέρνουν έναν. Επειδή λέγαμε για το μελά. Ναι, η συνθήκη συμβαίνει.
2: Ναι, σου λέει ρε παιδί μου, τώρα θα το δώσω, θα το διοχετεύσω.
0: Πες το εσύ. Ναι, έτσι δεν έγινε και με τη. Μα, όταν με πήρε η Πετρογιάννη προχθές που είπε ότι φεύγω εγώ από τον Μποντζόρνο, επειδή εδώ είχα πει ότι ανυπομονώ να βγω από το group της εκπομπής που στέλνουμε θέματα και μέχρι τα ξημερώματα και ακούω γκλίνγκινγκλίνγκι να πούμε. Τι είχε πει ο Μπέζας που άκουγε να το πει. Αυτό που λέει ο Θανάστρα, δεν ήταν ρεπορτάζ της.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, να σας πω και στον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος σε δηλώσεις του στον Γρηγόρη Μπάκα. Μίλησε για τη Σοφία Μουτίδου και για αυτή την άβολη στιγμή και για αυτά που είπε στην τελευταία εκπομπή. Και εμείς, λέει, μερικές φορές δεν περνάμε ωραία, αλλά όταν γίνεται μια προσπάθεια για να κρατηθεί μια εκπομπή στον αέρα τόσους πολλούς μήνες, γιατί θα είχε κοπεί κάποιους μήνες πριν, νιώθεις λίγο άβολα να ακούς από αυτούς για τους οποίους προσπάθησες ότι δεν πέρασαν ωραία. Ας μας το έλεγα να το κόβαμε 6 μήνες πριν, να μην είχα και την κρίνια από το κανάλι. Ήταν άβολο, λέει.
0: Εντάξει, δίκιο έχει. Από την άλλη, ήταν και επιλογή του η Μουτίδου και επιλογή του να τη στηρίζει. Και οπότε δίκιο... τώρα που δεν του βγήκε, μην μας λέει.
2: Ναι,
0: και...
2: λίγο μεταξύ ναι, τους
5: και
2: τώρα
5: δίκιο
2: είναι
5: και άδικο.
0: Την κατηγορεί.
5: Εγώ αυτό ξέρω και λέω.
2: Είχαν λυσάξει τόσα χρόνια να κάνουν το real booth. Γιατί κάπως έτσι ήταν
5: ναι,
2: αυτό.
5: Τώρα, έλα τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
5: Δηλαδή αυτό το πράγμα με τις επιλογές μας μετά να βγαίνουμε και να λέμε ότι α, ξέρεις, έφταιγε ο καιρός. Όχι, δεν έφταιγε ο καιρός, έφταιγε η επιλογή σου.
2: Ναι, και επίσης, άμα δεν ήθελε η κυρία Μουτίδο εδώ και ένα εξάμηνο, δεν έπρεπε να μείνουν και οι υπόλοιποι άνεργοι. Να έφευγε μόνη της, να φέρανε μια άλλη.
5: Επίσης, ξέρουμε,
4: ναι, αλλά θα έπρεπε να το πει.
5: Επίσης δεν ξέρουμε αν δεν το έχει επικοινωνήσει.
2: Ναι, φαινόταν πολύ ευχαριστημένη, όντως.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ κατάλαβα ότι εφόσον η Σοφία Μουτίδου μίλησε δημόσια έτσι και έδειξε αυτή τη στη βαρεμάρα, σου λέει και εγώ, και εκθέτει την εκπομπή και το κανάλι, σου λέει και εγώ με την απάντησή που θα την εκθέσω κανονικότατα. Δεν θα προσπαθήσω να, να το βάλω σε ένα ωραίο περιτύπωμα.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, παιδιά. Τελείως
4: λοιπόν,
0: τώρα την κόπηκε εκπομπή, ό,τι θέλει τώρα ο καθένας να λέει, ό,τι θέλει λέει.
5: Άλλα κοκλώνεις άλλα δεν είπε να γελάσουμε.
0: Για πες.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στα σημαντικά. Η Ιωάννα Τούνη έγινε έξαλλη.
0: Έξαλλη Τούνη, γιατί?
5: Στο μικρό κόσμο της μόνο αυτά τα θέματα είναι σημαντικά.
4: Καλά, με δείτε με τόσους followers δεν είναι.
0: Καλά, και εμείς αυτά σχολιάζουμε όμως τώρα.
4: Ναι.
0: Για πες.
4: Και γενικότερα συζητήθηκε πολύ εχθές και εγώ σας φέρνω όλα όσα συζητήθηκαν. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Ναι.
3: Όχι.
4: Έγινε έξαλλη, παιδιά, με τα σχόλια που δέχτηκε για το ταξίδι της και την εμφάνισή της στις Κάνες.
5: Τη ζητάμε συγγνώμη.
4: Γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ. Θυμάστε που και εμείς λέγαμε, μα πώς πήγε στις Κάνες.
5: Ναι.
4: Ποιοι είναι οι τρόποι για να πας στις Κάνες. Παιδιά, έκανε τώρα πολύ σουσού η εμφάνισή της στις Κάνες.
0: Ναι. Τι είπε λοιπόν, ποια είναι τα νεότερα.
4: Λοιπόν, και είπε ότι ο φίλος μου, δεν θυμάμαι το όνομα του φίλου της.
5: Παραγωγός ταινιών, είπε.
4: Που ήμασταν μαζί. Όχι, περίμενε, παραπληροφορείς. Ο φίλος μου λέει που ήμασταν μαζί στις Κάνες και δουλεύαμε μαζί μπαρ πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Έτσι όπως αράζαμε, λέει, πέρσι, και του είπε ότι έχω ένα φόρεμα στην ντουλάπα μου που είναι μόνο για τις Κάνες. Πιάνει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη ντουλάπα. Κάποια στιγμή, άμα πάω στις Κάνες, θα το φορέσω.
0: Ναι.
4: Μου είπε ότι έχω έναν φίλο παραγωγό ταινία στις Κάνες.
0: Μάλιστα.
4: Και έτσι λέει, μίλησε και μας έστειλε προσκλήσεις. Ούτε λέει, μπορεί να έχω.
5: Είναι σαν τις ιστορίες που σας λέω εγώ εδώ πάντα για ένα φίλο μου, μια φίλη μου που τα έχει δοκιμάσει όλα.
4: Μπορεί λέει να έχω πολλά λεφτά, αλλά φάτε τα λιστακά σας, δεν τα έδωσα λέει στις Κάνες.
0: Α, στο συγκεκριμένο πήγα καλεσμένη. Εντάξει,
4: ωραία. Με την Τούνη.
5: Όποτε μιλάει κυρία Τούνη αποδεικνύεται ότι η παιδεία δεν αγοράζεται.
2: Δεν τη βλέπω να ενδιαφέρεται να ψωνίσει πάντα.
5: Ναι, ναι, την ενδιαφέρει να έχει πολλά λεφτά. Μόνο αυτό την ενδιαφέρει. Εύχομαι να έχει πάντα πολλά λεφτά.
2: Το ρούχο πάντως δεν ήταν και πολύ για Κάνες.
3: Δεν ήταν θεωρείς. Ήταν λίγο πιο αστραφτά. Όχι αστραφταλιζέ,
2: όχι,
3: αλλά, ναι.
2: Είναι και ένα ειδικό κόκκινο χαλί. Το κάθε κόκκινο χαλί έχει τα δικά του. Τον κανόν είναι καλοκαιρινό, σεξ, λίγο αποκαλυπτικό. Εξαιτίας του κόκκινου χαλιού των κανόν είχε γίνει και εκείνος ο άτυπος κανόνας. Μην πολύ γυμνωνόμαστε στο κόκκινο χαλί στις διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό τώρα ήτανε πολύ στενό
3: πάνω. Ήταν για Όσκαρ, θα έλεγε.
2: Σφιχτώνε και για λίγο πιο χειμώνα. Okay. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμφάνιση τη.
5: Μου ήταν λίγο για βράβευση. Όλα να ρωτήσουν ποια είναι αυτή. Τέλο πάντων, ένα ήταν τα αγορασμένα τα σκύλια, τα μπροστά μπροστά. Δεν του δίνουν σημασία.
0: Ρε, θα να σταμάτα, βέβαια. Πάντα. Δηλαδή, είναι μια κακία τώρα. Σταμάτα.
5: Δεν πειράζει.
0: Το καταλάβαμε. Δεν την πα.
5: Δεν την πα. Κανονικά πρέπει να βάλουμε του Χατζηστεφάνου τώρα αυτό που είχε τσακωθεί με τον άλλο στη ζούγκλα. Να βάλω τα μούτρα και να ζητήσω συγγνώμη.
0: Έλα, για συνέχισε, Βάνα.
4: Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, εγώ είμαι εδώ για εσάς.
2: Όχι, γιατί στο τραβάω, Μίτσο μου.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βάνα μου, καλημέρα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν τον κάλεσε να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Στην πρότασή του για συνάντηση κορυφής, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να γίνει σε ουδέτερο έδαφος και να υπάρξει συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως εγγυητών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ εχθές Πέμπτη στην Καλλιθέα, όταν ο μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το ΠΑΣΟΚ με 9%. Η ελπίδα για την Δημοκρατία έπεται με 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,8%. Συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της Ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Ναι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Α, κοίτα πώς μοιάζει.
1: Καθόλου.
0: Παιδιά, αυτό είναι το Μάπε Σόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δηλαδή και εγώ. Και ενημερωτικό να μην το έκανα, πάλι θα του έκοβα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: Σου το λέω. Αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι ήμασταν πάντα όμω. Δεν είναι θέμα My Radio ή Mad Radio ή Ρυθμό 949. Έτσι είναι το Μάπε Σόου. Πάντα στην, το ξέρετε, ό,τι χειρότερο. Νιώθει άβολα που το ακού, σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Λε, άκουγε το παιδί μου, άκουγε η πεθερά μου, άκουγε η μάνα μου, άκουγε ο πατέρα μου. Μπήκανε πελάτε στο ταξί. Τι βλακίε ήταν αυτέ που λέγατε. Τα ξέρετε τώρα, μην τα λέμε. Mm-hmm. Τα γνωρίζετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber από το Βασίλη Βλάχου και την Κατερίνα Μπούκα που έχουν την πρόσβαση στα μηνύματά σας και ο Θανάσης Πασάς που είναι εδώ δίπλα έχει, λίγο, έχει μια ζωχάδα σήμερα. Εντάξει, θα του περάσει.
1: Αμέ, μέχρι το Δημήτρη Ουγγαρέζου που περιμένει να μάθει τα νεάκια σας. Μα πέσε εδώ στο Viber.
2: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
1: Είναι Παρασκευή και δεν είναι.
0: Όχι, τσαντίζουν, τσαντίζουν, Θανάση.
2: Η αλήθεια είναι ότι με τσαντίσανε και χθες λίγο, αλλά εντάξει.
1: Εδώ ο φίλος ο Χρήστος μας διευκρινίζει, Δημήτρη μου, τι ακριβώς συμβαίνει με τις δωροεπιταγές. Λέει το γνωστό αυτό σούπερ μάρκετ που είπες και νωρίτερα. Παλιά σου έδιναν πόντο ανά 3 ευρώ, τώρα είναι ανά 10 ευρώ, γι' αυτό. Έχεις καιρό να πάρεις.
0: Εγώ πάντως όταν την παίρνω, την κρύβω στο card holder μου, στο πορτοφολάκι μου, και, γιατί τη δίνει και τη χρησιμοποιείς την επόμενη φορά.
1: Την επόμενη.
3: Ναι.
0: Είναι, ναι, οι εξάευρες λέω ναι. του Βασιλόπουλου. Ναι.
1: Νιώθετε μια μικρή αμηχανή όταν πρέπει να εξαργυρώσετε δωροεπιταγή.
0: Καθόλου.
1: Όχι ντροπή.
0: Καθή. Αμηχανή γιατί. Γιατί!
1: Ξέρω εγώ τώρα σκέφτεσαι. Ισχύει, δεν ισχύει. Έχω τα αντίστοιχα μετρητά, δεν ισχύει.
0: Τι αυτή, γίνεται.
3: Όχι, ναι. Καλέ. Εγώ πάω ταμείο και λέω πριν ξεκινήσει να χτυπάει, για να μην έχουμε και κανένα πρόβλημα. Έχω δωροεπιταγή, να ξέρετε.
1: Okay.
3: Τι θέλετε τώρα ή μετά.
2: Η χαρά μου είναι όταν μου στέλνουν κωδικούς εκπτωτικούς εμένα.
3: Ναι, ρε, εσύ.
0: Η ντροπή που λέει ο Βασίλης. Πού τη νιώθω.
1: Κάπως, ναι.
0: Όταν στην κάρτα. Σου λέει, έχετε 1,5 ευρώ να το εξαργυρώσουμε. Α, και λες εκείνη την ώρα, όχι.
1: Ναι,
0: το 1,5.
1: Ναι, ναι,
0: άμα μου πει, ξέρω εγώ, από 10 ας πούμε και πάνω, πω ναι.
1: Ναι, κάτι
0: αυτό γίνεται
1: λέει.
0: Και στο pet shop που πηγαίνω,
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Γκούπερ, που έχει αυτή την κάρτα και μου λέει, έχουν μαζευτεί 3 ευρώ. Και λέω, 3 ευρώ τι θα τα κάνω τώρα, τι θα διαφορά.
1: Λοιπόν, η εξαργύρωση αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα τέλος πάντων τη τράπεζα, εμένα με έπιανε μια περίοδο μόνιμα στα βρακιά. Οπότε πήγα να πάρω να εξαργυρώσουμε.
3: Να εξαργύρωνε.
1: Ναι.
3: Φυσικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες και μετά θέλω την συνέχεια της έρευνας της Κατερίνας Μπούκα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρηματάκια.
1: Βεβαίως. Η Χριστίνα εδώ, παιδιά, θυμήθηκε με αφορμή το Gucci φόρεμα που ακούσαμε νωρίτερα. Ένα beef που είχε τότε προκύψει με ένα άλλο, λέει, group, με έναν τύπο που είχε βγάλει ένα κομμάτι απάντηση στο Gucci φόρεμα και έπαιζε σε όλα τα μεσημεριανά και γινόταν χαμός.
2: Μπράβο, ρε,
0: κάτι,
2: κάτι βόρει που τη λέγανε και καλά.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ήταν τα δυτικά προάστια και τα βόρεια προάστια που βγάλαν την απάντηση.
1: Τι ωραία περνάγαμε.
0: Τι ωραία
3: περνάγαμε. Εκεί ήμασταν στο prime μας, ρε παιδί μου. Εκεί με το, και με, το με τον εραστή δυτικών προαστίων και τον Gucci φόρεμα και όλη αυτή τη φάση.
2: Προσέξτε λίγο.
3: Και τα 10 λεπτά κήρυγμα, μη σου πω.
2: Καραμαλή στην κυβέρνηση.
3: Οπ.
1: Α, να τον στην παρέα
3: το
1: ξανά.
3: Το κυκλώσαμε το θέμα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η κοκκινομάλα στο 10 λεπτά κήρυγμα.
3: Η Μαριλένα.
0: Η Μαριλένα.
2: Δεν έκανε μετά, τα παράτησε.
0: Τα παράτησε.
1: Λοιπόν, αυτή
2: παντρεύτηκε και έχει κάνει οικογένεια.
1: Την ψάχνουμε από εκπομπές χρόνια. Δεν εμφανίζεται ποτέ πουθενά. Είχε κάνει τα τελευταία αρκετά χρόνια μόνο ένα YouTube βιντεάκι με κάτι ποδήλατα και γυμναστικές, θυμάμαι.
0: Α, συγγνώμη, εσείς κάνατε εκείνη την ενότητα στην Δανάη που
1: ναι.
0: Βρίσκατε παλιούς αγαπημένους
1: και κάναμε reunion σειρών και στα δικά μου χρόνια και νωρίτερα, αλλά και σε άλλες εκπομπές που ξέρω. Η κοπέλα αυτή δεν θέλει να εμφανιστεί
0: είχε
1: πουθενά.
0: Είχε ένα περίεργο λίγο αραβικό όνομα.
1: Αλσέιχ.
2: Επίσης
1: ναι.
2: Και...
1: Αφροδίτη, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ναι, ναι. Ναι. Επίσης και ο Νικόλας από το Κωνσταντίνο και Ελένης, όλοι ξέρουμε τι δουλειά κάνει τώρα, αλλά όλοι τον ψάχναρε.
0: Ποιος είναι ο Νικόλας? Α, ο Νικόλας ο μπάρμαν.
2: Ο μπάρμαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Την Παρασκευούλα από το Κουτκίδα Παραμύθια τη βρήκαμε.
1: Ποτέ. Εσείς την ψάχνατε.
0: Εμείς την ψάχναμε πολύ το Μάπε Σόου. Πολύ.
2: Ναι.
0: Και είχαμε εντοπίσει Θανάση ότι μένει στη Νέα Σμύρνη. Η Παρασκευούλα.
2: Όλοι οι σοβαροί καλλιτέχνες είναι
0: έτσι. Έτσι, έτσι.
1: Η Παρασκευούλα.
0: Και φυσικά τώρα που το λέει, στάνταρ, σαν γραφίτι πάνω στον τοίχο του Γιώργου εκεί στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία,
1: ναι.
0: Ήταν ένας από τους δύο κατσιμίχες.
1: Ποιος όμως?
0: Νομίζω Πάνος. Ξέρεις που σου λέω. Και καθόταν σταυροπόδι και έπινε το καφεδάκι του και το τσιγαράκι του.
3: Ήταν προχθές εκεί που τάπινε με κάποιο κολλητό του. Χαχα.
0: Κλείσε την μπουκά.
3: Γιατί, καλά δεν ήταν αυτό.
2: Τις έδωσες πάσα τώρα.
1: Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Τελειώνουμε ή όχι και λες αυτό? Άστο τώρα. Τώρα άστο.
0: Μια βραδιά στο Λούκι, λοιπόν, βάλτε να τα ακούσουμε. Ήταν το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης οι αδερφοί Κατσιμίχα. Αυτό το Λούκι, λοιπόν, ήταν ένα μπαράκι στο κέντρο. Από αυτά που πηγαίνει η μπουκα.
1: Αυτά που ξέρει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στα Εξάρχεια. Ο Νικολακόπουλος μου το έχει πει, αυτός ξέρει.
1: Φυσικά.
0: Ο

0: μας. Αυτά τα ξέρει. Τα άλλα που το ρωτάω δεν τα ξέρει. 6, 9, 8, 104 και 6. Άσουρε, Νικόλα. Τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
1: Καλημέρα στη φίλη Γιώτα που έχει κολλήσει και εκείνη με τα κβάντα που εμείς ακούμε συνέχεια. Που δεν είναι, λέει, η μουσική που βάζει την καθημερινότητά της, αλλά πάρα πολύ της αρέσει. Καλημέρα εδώ στο φίλο το Γιώργο που μας στέλνει ένα μπραντ και θέλει να του πω πώς διαβάζεται. Διαβάζεται Βιλμπρεκιόν. Είναι αυτό με τα μαγιό και τα λοιπά.
0: Βιλμπρεκιόν.
1: Βιλμπρεκιόν.
0: Δηλαδή σαν Αρμένιο Βιλμπρεκιόν.
2: Μπορεί να είναι Αρμένιος Γάλλος.
0: Πήρα δύο τέτοια μαγιό.
1: Ναι.
3: Βιλμπρεκιάν.
1: Πώς λέμε Μαροκιόν.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ετοιμάσου, Κατερίνα, να τελειώσουμε την, τη θεραπεία, λέω, την έρευνά σου. Η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Όχι. Πού μπορείς να βρεις τρόπο να την προστατεύσεις? Στο Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
2: Συγγνώμη λίγο, πριν μπει η μπούκα,
0: ναι.
2: Θέλω, Αλέξανδρε.
1: Ναι, έτσι πρέπει να μπει.
2: Είσαι σοβαρός παίκτης.
1: Ναι.
2: Διαβάζω ένα ποίημα που έστειλε ο Αλέξανδρος για την Κατερίνα.
1: Όχι
2: μας.
1: Απλό ποίημα, είναι οδή. Στην Κατερίνα.
3: Ευχαριστώ. Ο επόμενος που θα μου στείλει γιατί κάνεις θα του στέλνω σαν απάντηση στο ποίημα του Αλέξανδρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι,
3: για να του λέω προσπάθησε περισσότερο.
2: Ξέρεις, αυτό είναι το σωστό, το διακριτικό, το πέσιμο, το ωραίο.
0: Ωραία, πείτε όμως το ποίημα. Τόση ώρα το προλογίζετε.
2: Κατερίνα μου, μπούκα μου, σαν το άστρο λάμπει η θωριά σου. Κι εγώ κρυφή την ελπίδα μου να βρω μια θέση στην καρδιά σου.
0: Ωραία.
2: Κατερίνα, μπούκα, γλυκιά, στο όνειρό μου μπαίνεις. Και όσο περνάει ο καιρός, πιο μέσα μου πηγαίνεις.
3: Μπράβο, Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραίο.
2: Έχεις ελπίδες, στέλνε τις κι άλλα.
0: Εγώ δεν ξέρω, ίσως επηρεάζουμε και από την επικαιρότητα, γιατί και χθες έβλεπα κουσουλό. Μου ακούστηκε πολύ ανώμαλος ο Αλέξανδρος τώρα.
1: Γιατί.
0: Παιδιά, ακούστε, γιατί.
2: Α, και εγώ τον έβλεπα.
0: Έκανα κάτι πληρωμές εχθές λοιπόν στον υπολογιστή που σας έλεγα μέσω e-banking. Και μετά έστειλα και ένα mail που έπρεπε να. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να αποκαταστήσω μια. Λίγο την. Να είμαι τίμιος απέναντι σε deals και σε συμφωνίες που έχω κάνει. Τέλος πάντων, και είχα από πίσω και άκουγα γιατί εκείνη την ώρα ήταν μεσημέρι, είχε τον κουσουλό, δεν είχε τίποτα άλλο.
2: Ναι. Τελικά
0: είχε κάτι επαναλήψεις, θέλω.
2: Τελικά ωραίος ο κουσουλός. Εμένα με κρατάει. Είναι πιο καλός από την. Θα το πω.
0: Θα σου πω, είναι λαϊκιστής φοβερός, αλλά είναι μαχητικός. Δηλαδή, όντως είναι μαχητικός.
2: Δηλαδή, εχθές που έστειλε φίλε, έστειλε ασθενοφόρο.
0: Ναι, εκεί το έβλεπε. Μπράβο, άρα και εσύ έβλεπες.
2: Ναι, σου λέω το έβλεπε.
0: Αυτό πάω να πω. Εκείνη την ώρα λοιπόν τον ειδοποιούν ότι θέλει να βγει κυρία στη τηλεφωνική γραμμή. Βγάλτε τι λέει. Είναι μια κυρία στη Σαλαμίνα, έχει χτυπήσει ο πατέρας της το πόδι του, το οποίο είχε εγχειρήσει πριν από δύο μήνες. Τέλος πάντων, σφαδάζει ο άνθρωπος και έχει καλέσει σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία από τις 12 η ώρα το μεσημέρι ασθενοφόρο στη Σαλαμίνα. Και η ώρα ήταν 3:30. Παίρνει τηλέφωνο ο κουσουλός εκείνη την ώρα. Λέει για πάρτε μου και βγάζουν στον αέρα την υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Που απαγορεύεται βέβαια, είναι προσωπικό δεδομένο η φωνή της υπαλλήλου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Αυτός την πέταξε χωρίς να τη ρωτήσει. Τέλος πάντων και της μίλησε βέβαια ευγενικά. Της είπε δεν φταίτε εσείς, αλλά το και το. Έχω λέει την κυρία Τάδε στον αέρα και έχει καλέσει ασθενοφόρο από 12. Τελικά αυτή, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, είχε καλέσει τη μία και πάλι όμως 2,5 ώρες δεν είναι λίγες.
1: Ναι.
0: Και λέει έχει πάει, έχουμε έλλειψη, έχει πάει σε ένα επεισόδιο. Δύο επεισόδια εμφράγματος έχουμε και αμέσως μετά θα έρθει. Άρα της λέει ο κουσουλός της άλλης. Οπότε λέει καλά κρασιά, ξεχάστε το ασθενοφόρο, πάρτε ιδιωτικό. Λέει δεν έχω λέει 150 ευρώ για να πάρω ιδιωτικό. Και λέει σας κλείνω, μιλήστε με το κοντρόλ, θα σας δώσουμε εμείς 150 ευρώ να έρθει το ασθενοφόρο. Και μετά ενημέρωσε ότι διευθετήθηκε. Όλο αυτό έγινε στον αέρα όμως.
2: Πήρε στον αέρα, αυτό με εντυπωσίασε φίλε, ότι πήρε δύο φορές ο τραυματοφορέας, ο.
0: Τραυματίο. Ναι.
2: Ναι. Τον ίδιο τον κουσουλό. Λέει, έβλεπα, λέει, ένα 2-15, γιατί είχε γίνει μια άλλη κλίση. Λέει, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και τον σηκώνει, κοίτανε, φίλε, ο οδηγός και λέει, τώρα πηγαίνουμε σε 5 λεπτά και κουσουλεύαστε εκεί.
0: Αυτό έγινε μετά, γιατί εγώ το πήρα μετά.
2: Παιδιά, αυτό αποδεικνύει γενικά πόσο δύναμη όντως έχει η τηλεόραση και τα social media και πόσο λάθος είναι δοημένη η χώρα μας.
0: Καλέ, ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Και
0: αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: ότι όσο. Όπου πάει η κάμερα λύνεται το πρόβλημα.
1: Ναι, όσο γινόταν όλο αυτό το show, που ήταν ο Άδωνης.
2: Έλα μου ντε.
0: Ο Άδωνης είναι κάπου.
2: Κάπου αλλού θα ήταν.
0: Κάπου ήταν, κάπου ήταν.
2: Α, στη Μακεδονία είχε πάει εχθές. Το...
1: Ναι, κάπου συνεργάτες δηλαδή. Να...
0: Στις Σέρες, ναι, στις Σέρες.
1: Έπρεπε να παρέμβει, να επικοινωνήσει και με τον Κουσουλό και με τον ασθενή και με τον τραυματιοφορέα.
0: Α, σου, αυτά έγιναν.
2: Βέβαια, πάντως θα επιμένω να το λέω από την αρχή της χρονιάς. Πολύ τον συμπαθώ τον Κουσουλό, είναι και φίλος Ολυμπιακός, αλλά βάζει κάλτσα. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό τον αστράγαλο μόνο έτσι να σηκώνει τόσο το παντελόνι.
0: Ακάλτσο του Ολυμπιακός. Πού το.
2: Ρε Βασίλη, δεν έχω δίκιο τώρα με το κουστούμι και χωρίς κάλτσα.
3: Συμφωνώ. Είναι δύσκολο. Ναι, συμφωνώ. Είναι δύσκολο.
0: Καταρίνα, συνεχίζουμε λοιπόν την ερευνά σου. Πώς να εξασφαλίσουμε μικρές ανάσες στα έξοδά μας.
3: Θα συνεχίσουμε την έρευνα γιατί ρωτήσαμε τους καλύτερους, τους πιο τσιγκούνιδες, οι δημοσιογράφοι δηλαδή που έχουν γράψει αυτό το θέμα και βρήκανε ποια είναι αυτά τα μικρά κόλπα, ούτως ώστε να αποταμιεύεις χωρίς να στερήσει τις μικρές χαρές. Μία ακόμη συμβουλή είναι, Δημήτρη Σιάκου.
0: Σιάκου.
3: Έχουμε τον κανόνα των 24 ή 48 ωρών. Τι σημαίνει αυτό? Θες να αγοράσεις κάτι. Δεν θα πηγαίνεις παρορμητικά, Γιούρια.
0: Το ακούω.
3: Θα το βάζεις στο καλαθάκι και θα λες, θα περιμένω εγώ
0: αν
3: τώρα.
0: Αν ακόμη
3: θα
0: το θέλει.
3: Αφήσω.
0: Συμφωνώ.
3: Ωραία. Θα αφήσω εγώ εκεί έχω... το καλάθι, θα κάνω κάτι άλλο και θα δω αύριο. Θα το θέλω ακόμα τόσο πολύ.
0: Σωστό, το πολύ κάνω. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτό γιατί είμαι παρορμητικός. Και το δεύτερο στάδιο είναι Βασίλης. Μετά στέλνω στο Βασίλη.
1: Ναι.
0: Του λέω, Βασίλη, θέλω να πάρω αυτό. Άμα μου πει κατευθείαν όχι, το καίω και εγώ κατευθείαν. Έχω αυτό το deal με τον εαυτό μου. Άμα το ψιλοσυζητάει, μετά το παίρνω. Γιατί αν έχει περάσει και τα δύο τεστ, και των 24 ώρων και το Βασίλη, το παίρνω.
3: Ναι.
0: Και έχω και λεφτά, βέβαια.
1: Ναι, να είναι όμως τέτοια πράγματα, να είναι τα έξτρα μας. Δηλαδή. Μη μου σκέφτεστε 24 ώρες αν θα πάτε σινεμά. Ένα εισιτήριο είναι. Πάρτε το και τραβάτε.
3: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται.
2: Ποιος έχει δουλειά του χρόνου όμως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ποιος θα βλέπει ταινίες του χρόνου.
0: Ο μόνος που έχει πρόταση, παιδιά, ο Θανάσης.
3: Δηλαδή αυτό, το νούμερο 7 συγκεκριμένα που λέει, αποφεύγετε τις καθημερινές μικρές εντός εισαγωγικών σπατάλες. Ο καφέ στο χέρι, ένα σνακ από το περίπτερο. Κοίτα, εδώ θα σου. Μπορεί να έρθω λίγο προς το μέρος σου γιατί και εγώ έχω. Μέσα μου μια πάλι, ρε παιδί μου, που από τη μία λέω.
0: Μια πάλι!
3: Μια πάλι.
0: Πάλι.
3: Όπως και κάθε πρωί το παθαίνω και λέω, τι να κάνω τώρα, να πάρω καφέ από το σπίτι ή να σταματήσω. Και λέω, ρε γαμώτο, τόση μιζέρια.
0: Γαμώτο σε πείραξε.
3: Ναι, και λέω τόση μιζέρια να σκέφτομαι τον καφέ. Καμιά φορά κάνω και τα δύο. Όπως σήμερα.
1: Δεν θα μας ψήσουν ότι είναι πολυτέλεια το πακέτο καφέ στο χέρι κάθε μέρα.
3: Και εγώ συμφωνώ, ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν σας λέει κανένα ότι είναι. Περιττό και... έξοδο σου.
3: Ναι, είναι σπατάλι επίσης.
0: Δηλαδή σκέψω εμείς πέρσι. Που με την Ιωάννα, που και η Ιωάννα, να πούμε την αλήθεια, ενώ δεν έπινε καφέ, είχαμε κάνει rotation και κάθε μέρα έπαιρνε ένας για όλους.
1: Ναι, σωστά.
0: Καφέ. Ναι. Αυτό είναι έξοδο.
1: Ναι,
2: αλλά, σημαντικό έξοδο.
1: Ναι, αλλά δεν θα σκεφτώ, ας πούμε, ότι δεν θα πάρω καφέ γιατί θα σώσω 2 ευρώ τη μέρα, 10 τη βδομάδα, 40 το μήνα. Τρελαθούμε.
3: Είναι ανάλογα. Γιατί άμα είσαι πολύ ζώρικα, μπορεί οι καφέδες σου του μήνα να είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Οπότε να το υπολογίσεις έτσι. Άμα τώρα, άμα είσαι σε αυτή τη φάση, βέβαια.
1: Άμα είσαι πολύ ζώρικα, σε πάει από μόνο το. Εμείς τώρα λέμε, δεν είναι τύπο αυτό για να πεις εξοικονομώ τι 30 ευρώ το μήνα.
2: Δεν είναι το μήνα 30 ευρώ.
0: Θα να σου πει τώρα, θα να σου
2: πει. Παιδιά, παιδιά.
0: Σας αφήνω.
2: Είναι περιμένει. Πάνω μαζί, άμα, γιατί άμα πίνεις καφέ,
0: ναι.
2: Συνήθως καπνίζεις κιόλας. Συνήθως.
3: Όχι απαραίτητα.
2: Όχι απαραίτητα. Οπότε, λέω το δικό μου το πρόβλημα. Ναι. Είναι 300 το μήνα.
0: Όπα.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Κάτσε εσύ.
2: 300 ευρώ το μήνα.
0: 300.
1: Μπορώ.
0: Μοιάζει τα βή.
3: Τα έχεις κάνει κόμπο.
1: Απ' τις καλές.
0: Απ' τις καλές.
1: Στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί πολλά πράγματα. Ανθρώπους που έχουν κόψει το κάπνισμα λόγω τσιγκουνιάς, τους τρέμω.
2: Εγώ δεν το έχω κόψει.
1: Δεν αφορά εσένα, όχι. Παιδιά, ξέρω άτομα που μου έχουν πει έκοψα το κάπνισμα γιατί ήταν έξοδο. Τους φοβάμαι.
0: Ακούω τι λες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν είναι να το κόψεις, κόψε το ακόμη.
1: Μωρέ, και... σώζουν τη ζωή τους, καλά κάνουν. Ναι. Αλλά λέω, σαν νοοτροπία και σαν ικανότητα, επειδή για το έξοδο μπορώ να το κάνω αυτό, τον φοβάμαι.
3: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ότι τι επιρροή έχει σε αυτόν. Τι ξοδεύω λεφτά που του κόψε ακόμη και το τσιγάρο που δεν μπορούν φάρμακα να το κάνουν.
1: Ναι, που πας σε κλινική απεξάρτησης.
3: Επίσης, άλλος τρόπος είναι να διαγράψετε τις εφαρμογές αγορών, εάν έχετε από το κινητό.
1: Το έχω κάνει.
3: Για να πρέπει να μπείτε σε ιστοσελίδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω αυτό το Farfetch, το οποίο από τότε που ψώνισα μου βγάζει παιδιά κάθε τρεις και λίγο. Αυτό σε ενδιαφέρει. Αυτό για σένα μόλις το λάβαμε.
3: Και ξέρεις
0: αυτό...
3: ποιο είναι το κακό, ότι νιώθω ότι όντως με ενδιαφέρει πολλές φορές.
1: Μας ενδιαφέρει.
3: Ναι, ναι. Με έχει μελετήσει ο αλγόριθμος. Οπότε ναι.
1: Όχι απλά σε έχει μελετήσει. Μπορεί, άμα είσαι διατεθειμένη να τα ψιλοσκάσει, να το γυρίσει και υπέρ σου. Εγώ δηλαδή είχα ένα site από αυτά τα 2-3 πολύ ακριβά που ήξερα, ρε, μόλι μπω 5-6-7 φορέ σε διαφορετικέ μέρε να δω κάτι συγκεκριμένο, μετά θα μου έλεγε μόνο για σένα για τι επόμενε 24 ώρε, άμα το πάρει τώρα, μείον 30%.
3: Λοιπόν, εφαρμογή φαγητού ήταν συγκεκριμένα. Την πήγαινε αγώνα, ειδικά όταν ήμασταν στο.
2: Τις έχω σβήσει εγώ αυτές.
3: Ειδικά όταν ήμασταν στο ραδιόφωνο κάτω στη Συγκρού, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, κάναμε εκεί την ομαδούλα μας.
0: Ξέρουμε.
3: Κάναμε
0: τα παρτάκια σας. Ναι,
2: βραδιά σούσι. Αυτά πληρώνουμε.
0: Αυτά πληρώνουμε τώρα. Μπράβο, θα
3: περιμένετε λίγο. Έρχομαι εδώ όμως, έχει αλλάξει λίγο η συνθήκη, οπότε και εγώ δεν παραγγέλνω από αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, και δέχομαι.
0: Τώρα θα αλλάξει ακόμη περισσότερο η συνθήκη.
1: Δεν ξαναπαραγγείλει ποτέ.
0: Όχι, τώρα θα πα να δουλέψει αυτή την εφαρμογή.
1: Είμαι η Κατερίνα 24.
3: Ναι. Πάντως μιλάμε να μου στέλνουν mail και να μου λένε «Γεια σου, μας γκοστάρεις». Κανονικά,
0: αλήθεια,
3: ναι, πολύ επιθετικό. Να μου στέλνουν κουπόνια.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ποια είναι η εφαρμογή.
0: Το box ήταν.
3: Όχι.
2: Ποιο είναι το marketing.
3: E-food.
1: Μπράβο.
0: Το e-food σου λέει μας γκοστάρεις.
3: Ναι, μου είχε στείλει mail. Το μπορεί να το έχω κρατήσει κιόλας, μας γκοστάρεις. Γιατί είχα καιρό να παραγγείλω. Μου στέλναν κουπόνια full. Ενώ πριν δεν μου χρησιμοποιούσανε.
1: Και εγώ, ρε παιδιά, που σας φέρνω 3-4 φορές τη μέρα στην πόρτα μου, ένα μήνυμα δεν έχετε στείλει.
0: Παρεπτόντως έχει ξαναβγάλει το 1-1 το e-food. Αυτό δεν αναφορά, ισχύει.
3: Όχι, είδατε ότι όλοι θέλουν γράψιμο τελικά. Εκεί καταλήγουμε εμεί.
0: Μπράβο. Νομίζω ότι από τα επιτεύγματα τη ζωή σου πρέπει να βάλει ότι καψούρεψε το e-food.
1: Ναι.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Μάντα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, Μαντάκι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μάντα.
5: Μπορώ, Αμάντα μου, αν μου επιτρέπεις, να διαβάσω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για μια εφαρμογή που βοηθάει στην αποταμίευση. Και τώρα κάπως μου άρεσε αυτό που λέει εδώ η φίλη Ευαγγελία.
4: Για πες το.
3: Για πες, ρε Βασίλη.
5: Ναι, αν συνεργάζεστε, λέει, με συγκεκριμένη τράπεζα, τώρα δεν θα την πω.
4: Ναι.
5: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή που λέγεται Everyday Invest και ουσιαστικά κάνει τη δουλειά του κουμπαρά που είχαμε παλιά. Σου αποταμιεύει τα ρέστα από τις ηλεκτρονικές αγορές, στρογγυλεύοντάς τα προς τα πάνω στο ευρώ.
2: Ωραίο αυτό.
5: Δηλαδή,
1: αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς σου όλους για να βλέπει τι από.
3: Είναι τη τράπεζα.
5: Τη τράπεζα είναι η εφαρμογή.
1: Α, είναι τη ίδια τράπεζα.
5: Ναι. Οπότε εσύ, ας πούμε, όταν κάνεις μια αγορά και είναι 13,80, σε χρεώνει 14 και κάπου σε αποθηκεύει το 20 λεπτό και σε τα βρίσκεις κάποια
1: τι
5: στιγμή.
1: Λες, ρε, μαν.
5: Ωραίο.
3: Ωραίο, ωραίο. Παιδιά.
1: Έλα, γιατί να μην πούμε την τράπεζα, πειράζει.
5: Να την πω. Ναι, η Eurobank είναι. Ναι. Είναι το e-banking, λέει, Everyday Invest.
1: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
5: Η φίλη μας η Ευαγγελία, η οποία λέει, παιδιά, για τραπεζικές συμβουλές είμαι ο άνθρωπός σας.
1: Μπράβο, Ευαγγελία.
4: Τα κέρδη είναι στα 20 λεπτά.
3: Σε κάτι τέτοιο.
1: Θα πω δε ότι, επειδή εγώ δεν είχα λογαριασμό στην Eurobank και έκανα τώρα λόγω μιας αγοράς που έκανα και χρειαζόταν, το κατάστημα που πηγαίνω τουλάχιστον στη Συγκρού είναι σαλόν. Βασικά, ούτε καν σαλόν, είναι φουτουριστικό.
4: Είναι
1: πολύ, τα έχουν εξυγχρονίσει πολύ.
5: Πάρα πολύ, και ειδικά οι πολύ κεντρικοί χώροι τραπεζών, ξέρετε ότι έχουν μέσα και βαριά τέχνη.
1: Έχεις δίκιο.
5: Πολύ, πάντα.
1: Έχεις δίκιο. Θανάση, συγγνώμη για βαριά τέχνη στη.
4: Θέλεις όντως να πω την γνώμη μου.
1: Όχι. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω τι θα πει. Έχουν. Οι τράπεζες και από τα λεφτά που μας τρώνε, να πούμε, πέφτουν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια και αυτοκτονούν.
5: Ναι.
1: Παίρνουν τα
5: δικά μας λεφτά,
1: ναι,
5: είναι.
1: Τα κάνουν πίνακες μόραλ.
5: Ναι, τα κάνετε τσαρούχιδες.
4: Πολύ ωραία τράπεζα. Πολύ ωραία. Τα στρογγύλευε πολύ ωραία.
1: Δεν έβαλα μπάτσους μέσα.
3: Κάπως θα τους
1: κολλήσουν.
5: Και
1: είναι.
5: Τους φυλάνε τις τράπεζες.
1: Μπράβο. Οι μπάτσοι που πουλάνε την άσπρη σκόνη. Απλά
5: μπράβο.
1: Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν,
4: πέστα.
1: Έλα, ρε Αμάντα, έλα.
3: Χαμός, βροχή τα γκολ στη Στοκχόλμη.
5: Α, ναι.
1: Έγινε χαμός. Ισοπαλία όμως φέραμε, η εθνική ομάδα.
3: Πάλι καλά. 2-2 στο φιλικό, η εθνική μας κόντρα στη Σουηδία. Τσιμίκας άνοιξε το σκορ.
1: Μπράβο, Τσιμίκα.
3: Το ανέτρεψαν οι Σουηδοί και ο Μασούρας τσουπ έκανε το 2-2. Έβαλε την τελεία. Είπε την τελευταία λέξη.
4: Πιανού τη σεντράρα όμως χτύπησε.
3: Πιανού.
4: Περιμένετε, να μάθετε.
5: Δεν ξέρετε.
1: Πες.
3: Όχι, εσύ να το πεις.
4: Α, του Κοστούλα.
5: Του Κοστούλα.
3: Μπράβο σε αυτά τα γόρια.
1: Μεταφράστε το λίγο σε ομάδες για να καταλάβουμε γιατί τα λέτε. Γιατί δεν υπάρχει σκοπιμότητα, έχετε από πίσω.
3: Θέλει να το πει εκείνο.
1: Άρα, ο Κοστούλας είναι Ολυμπιακός. Και ο Μασούρας είναι άκτης, δεν είναι.
4: Ο Ολυμπιακός είναι. Δεν παίζει τον Ολυμπιακό.
3: Θέλει να πει ότι ήταν Ολυμπιακή υπόθεση.
1: Ναι, αυτό όπως παλιά που λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί λέγανε δεν βλέπω εθνική, γιατί είναι η μισή εθνική είναι ο Παναθηναϊκός. Τότε.
3: Δεν παίζει κανένας όμως από αυτούς τον Ολυμπιακό πλέον.
4: Ναι, όντως. Απλά είναι η εκπαίδευση. Μου θύμισε λίγο. Μου θύμισε λίγο, ρε παιδί μου, αυτό το γκολ. Μου βγάλε λίγο μια εσάνς από την κατάκτηση του Conference.
1: Κάντε πάλι. Έλα, πάμε παρακάτω τώρα. Μα πρίξατε.
5: Μα υπήρχε εσάνς Conference.
4: Σόπα.
3: Τέτοιες εσάνς θέλουμε.
1: Πάμε.
3: Βγάλαμε πάντως καλά συμπεράσματα από τη χθεσινή εμφάνιση. Είναι θετικό το πρόσημο. Και τώρα έχουμε την Κυριακή στις 10 στο Παγκρίτιο. Το δεύτερο φιλικό κοντά στην Ιταλία.
4: Οι δύο losers της Μεσογείου παίζουνε. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δηλαδή,
1: σταμάτα να θάβεις την εθνική, ρε φίλε. Όλοι παίρνουν απόσταση. Έχεις ένα θέμα με την Τούνη και την εθνική ομάδα.
4: Σταμάτα με την εθνική.
5: Τι συνδυασμός είναι αυτό.
4: Άμα έβλεπες μπάλα, θα ξέρεις πόσο θα σε πλήγωνε χθες το παιχνίδι.
5: Ναι, ρε Δημήτρη.
4: Το έβλεπα και λέω είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα αυτή η εθνική να μην είναι τώρα σε αυτό το μουντιάλ των 48 ομάδων.
5: Του βγαίνει επιθετικότητα γιατί είμαστε σου λίγο μεσογειακό loser.
3: Κάνει τη στεναχώρια σου θυμό, Θανάση.
4: Γιατί αυτά τα παιδιά σε 4 χρόνια, παιδιά, θα είναι πιο μεγάλα. Κάποιοι δεν θα παίξουν. Χάσαν την ευκαιρία του. Είναι πολύ κρίμα αργά μότο.
5: Του έφτιαξε
3: πριν. Σε 4 χρόνια θα είναι πάλι το μουντιάλ. Υπάρχει και το Euro.
1: Ναι, ακριβώς. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή όμως, η οποία είναι ακόμα, έχουμε δρόμο, έχουμε τα σημερινά, παιδιά. Έχουμε Basket League, τελική.
1: Ναι, είναι το δεύτερο σήμερα και σήμερα είναι στο ΆΚΑ.
3: Η δράση ακριβώς μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στις 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Για το δεύτερο μάτς σειράς, θυμίζω 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός και σήμερα ή θα ξεφύγει στο 2-0 ή ο Παναθηναϊκός θα πάρει το σημερινό μάτς, θα κάνει το 1-1 και πάλι από την αρχή θα πάμε τη Δευτέρα.
1: Α, τη Δευτέρα είναι ο επόμενος, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, όχι την Κυριακή.
3: Ναι, ναι,
4: συνιστώ ψυχραιμία.
5: Ναι.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα παιχνίδι να τελειώνει. Ας το πάρει όποιος είναι να το πάρει, να πάμε παρακάτω. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Ο Παναθηναϊκός να το πάρει.
5: Κουράστηκε.
4: Ας το πάρει όποιος να είναι. Απλά επειδή υπάρχει ένα μείγμα. Αυτή τη στιγμή έχει χτιστεί ένα μείγμα. Γενικά, μην.
1: Τι μείγμα έχει χτιστεί,
4: μείγμα. Θετικότητας. Θα ήθελα λίγο οι οπαδοί να μην τρελαίνονται τόσο.
1: Ένα
4: πολύ.
1: Κλίμα, μάλλον θες να πεις.
5: Μείγμα.
4: Όχι.
1: Ένα μείγμα κλίματος.
5: Ένα μείγμα.
4: Άλλο ήθελα να πω, αλλά άστο.
1: Ναι,
4: μετά δεν κόλλαγε.
1: Σίγουρα κάτι άλλο
3: ήθελα
1: να πω.
3: Εγώ καλά τα βλέπω.
1: Η ουσία βγήκε όμως. Ναι. Ναι, και εγώ ήρεμα τα βλέπω ακόμη. Ναι. Αλλά νιώθω ότι βράζει κάτι.
5: Μην γίνει το μείγμα κλείσμα.
4: Αλλά μην μας μπει εκεί που ξέρουμε.
3: Που ξέρουμε.
1: Πάμε παρακάτω, έλα.
6: Και πού να μπει το κλείσμα.
3: Πάντως,
1: ρε Κατερίνα.
3: Πάντως η Ρεάλ συνεχίζει στην Ευρωλίγκα. Επειδή πολλά ακουγόντουσαν και πολλά λεγόντουσαν,
1: ναι.
3: Προχωράμε όπως ξέρουμε. Η Ρεάλ συνεχίζει.
1: Ακούτε, ακουγόταν ότι θέλει να φύγει λόγω της διαιτησίας που ευνοεί στον Ολυμπιακό. Αυτό ακουγόταν. Ρωτώ.
3: Στέμω.
1: Όχι, ρωτάω γιατί κάτι τέτοια μου λέει ο φίλος. Ο κουμπάρος μου, ο αδερφός μου, ο Λιλής.
5: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
3: Αυτά τα λέει ο Λιλής.
1: Ο Λιλής είναι, ξέρει τώρα, αγκάστηκε.
3: Που έβλεπε την Ευρωλίγκα από μακριά.
5: Μία μάτα μη.
3: Ποιος θα τα λέει αυτό.
1: Έφτασε μέχρι το Final Four.
3: Πού έφτασε?
1: Μέχρι τη Βαλένθια δεν έφτασε. Μέχρι τα πρωί μη τελικά δεν έφτασε.
5: Λε παιδιά.
3: Δεν έφτασε στο Final Four.
5: Έφτασε δεν έφτασε.
1: Και τον έσφαξε η διαιτησία γνωστά τώρα. Αυτά είναι γνωστά τώρα.
5: Α, τον είχε σφάξει.
1: Παιδιά, τα είδαμε τώρα αυτά. Αυτά γίνανε μπροστά στα μάτια μας.
4: Καλέ, τον έβαλε στο γόνα και τον έσφαξε.
1: Τι έγινε και προχθές. Με το βγήκανε ως και οι αθλήτριες μπάσκετ. Αφού θες να μιλήσουμε για γυναικείο μπάσκετ του Παναθηναϊκού βέβαια. Βγήκανε και φωνάζανε. Τι σφαγή ήταν αυτή.
5: Ξέρουν αυτές.
3: Συγγνώμη, ποια είναι η σφαγή. Δεν βγήκε το βίντεο. Υπάρχει επαφή ή όχι.
5: Υπάρχει επαφή.
4: Αυτή θα γίνει μόνο.
3: Οπότε, τι
1: δεν υπάρχει κορίτσι μου επαφή.
5: Τι λες, δεν υπάρχει επαφή.
1: Δεν υπάρχει επαφή.
3: Ένα λεπτό. Λεπτό.
1: Τον κρατάει έτσι. Το... Κρατάει τα χέρια του πίσω επιδεικτικά ότι δεν, το,
3: δεν
1: τον ακούμπησα.
3: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει επαφή. Έχει βγει το βίντεο. Το είδες στο βίντεο.
5: Στενή επαφή.
3: Εσύ είδες το βίντεο και βλέπεις ότι δεν υπάρχει επαφή.
1: Φωτογραφία, το καρέ είδα. Το καρέ που κάνει τα χέρια του πίσω και λέει δεν τον ακούμπησα.
3: Να δει το βίντεο.
1: Αυτό μη φωνάζει, θανάζει είναι πρωί.
3: Να δει το βίντεο γιατί προφανώ ο Λιλή σου στενεί άλλα πράγματα. Τα κάνει πω δεν βλέπει. Να κοιτάξει τα μάτια ποτέ... του, μάλλον έχει θολώσει από τη δίαιτα.
1: Όξο.
6: Ο Ντίμης λέει ότι ο Λιλής έχει δίκιο.
5: Ο Φίλτατος λέει.
6: Ο Φίλτατος.
4: Παιδιά, μην χτυπάτε αυτό το αντικειμένο σωμάτιο του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Δηλαδή,
3: συγγνώμη, ποια... με τη Βαλένθια ποια διαιτησία δεν
1: ξέρει τι μου τη πάει.
3: Θα σου πω τι
4: μου
1: θα σου πω τι μου πάει.
3: Ότι έκατσε να χάσει, δεν λέει.
1: Τι λένε για τη walk agenda οι αντιφρονούντες ότι, ότι έχει αναπτυχθεί ένας τρόμος να πούμε τη γνώμη μας. Γιατί φοβόμαστε μην έρθουν οι walk και μας τραμπουκίσουν. Έτσι λοιπόν τώρα, εδώ. Καλά, το, η αναφορά είναι και λίγο ατυχή.
3: Εδώ
1: αλλά,
3: δεν
1: ατυχής,
3: υπάρχει
1: μάλλον.
3: Γνώμη, υπάρχουν και γονόμενοι.
1: Πρόσεξε, έχουν οι Παναθηναϊκοί που εγώ μιλάω, φοβούνται να πούν ότι θεωρούν ότι τους έσφαξε η διαιτησία. Να μην πέσετε να τους φάτε εσείς που θέλετε η ελληνική ομάδα να το πάρει.
5: Αμάντα.
1: Δηλαδή, μην πάει ο άλλος και πει είσαι ανθέληνας και δεν χαίρεσαι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό.
5: Υπάρχει αυτό το κλίμα, Αμάντα.
1: Υπάρχει.
3: Καθόλου.
1: Φοβάται ο Παναθηναϊκός να πει ότι τον έσφαξε η διαιτησία.
5: Φοβισμένοι Παναθηναϊκοί υπάρχουν.
1: Γιατί θα τον πούνε αν θέλει να ότι δεν χάρηκε που η ελληνική ομάδα πήρε το ευρωπαϊκό.
4: Οι Παναθηναϊκοί φοβούνται να μιλήσουν για διαιτησία. Δεν κάνω κάτι άλλο.
1: Μα εδώ δεν φοβάται. Η Ρεάλ δεν φοβήθηκε να μιλήσει για τη διαιτησία.
5: Τι θέλει η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ ήθελε να φύγει γιατί σου λέει η διαιτησία ευνοεί τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν αδίκησε.
3: Ναι, αλλά κάθεται. Έκλαψε λίγο, αλλά έκατσε.
1: Έλα, κάτσε.
6: Κοίτα να δει τι λέει για τη Ρεάλ.
1: Έλα. Λοιπόν. Άλλη, από το Mappe Show όσο είναι στον αέρα, μόνο αλήθειες θα ακούτε.
3: Εδώ πέρα δεν
1: μόνο αλήθειες, μωρί.
3: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Μόνο αλήθειες.
1: Έτσι.
3: Στη διαιτησία δεν υπάρχει γνώμη. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και φαίνονται.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν
1: δεν
3: βίντεο,
1: ακούμπησε. Δεν
3: παρακαλώ.
1: Ακούμπησε.
3: Τι δεν ακούμπησε, Χριστιανέ μου, του πήρε όλα τα χέρια κάτω την ώρα
1: μόνο
3: που.
1: Μόνο που η τσαρούχα μου λέει ο κουμπάρος μου έδωσε σπρόξιμο και όχι χτύπημα στο φάουλ.
4: Δεν το έδωσε η τσαρούχα. Εντάξει, το φάουλ να πούμε, το έδωσε ο άλλος ο πίσω. Αλλά τέλος πάντων μας βολεύει να βρίσουμε την
3: αλλά ναι,
1: αποκλείεται.
3: Θέλει
1: ο κουμπάρος μου λέει επίσης σήμερα ο Παναθηναϊκός θα πάρει τυχαία 2-3 σφυρίγματα για να ξεπληθούν τα όρια της Τετάρτης.
4: Αυτά είναι τα όρια.
1: Δεν θα δούμε βέβαια 29-5 στις βολές. Απλά θα δοθούν κάποια σφυρίγματα για να φανεί ότι γίνονται παντού.
4: Δεν θα κάνω ρεαλιστική ανάλυση.
5: Τώρα έρχεται με αφήγημα.
1: Το καλύτερο είναι ότι αυτό που διάβασα, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Είναι αυτό που λέω και στο Θανάση. Μην παθιάζεσαι, γιατί στο Muppet Show δεν ξέρουμε τι λέμε. Ξέρεις εσύ και η Αμάντα μόνο. Οπότε αυτό που μόλις διάβασα, που μάλλον είναι πάρα πολύ προκλητικό από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις. Το κατάλαβα ο Θανάση και η Αμάντα. Η Αμάντα έχει τσαντιστεί και δεν μιλάει τώρα.
6: Αμάντα, μην μασάζ, ρε.
3: Δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με τη
1: Μπορείς να μου τσιγείς.
6: Μην ασχολείσαι.
3: Είναι του επίπεδου το 29... ότι έκατσε να χάσει ο Παναθηναϊκός. Ότι μπορούσε
1: το, δηλαδή το 29, να κερδίσει. Που... Το 29-5 που γράφει ο κουμπάρος μου, τι είναι. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Χωρίς φόβο και πάθος. Τι είναι το 29-5.
3: Δηλαδή τι θα κάνουμε. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα.
1: Μισό.
6: 29-5 θα σας πω εγώ τι είναι το 29-5. Λοιπόν. Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι,
6: πριν από αυτό όμως, αρκετά χρόνια πριν από αυτό, το μακρινό 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
3: 29-5.
1: Τι άλλο έγινε, Κατερίνα?
6: Πήρε το Conference Ολυμπιακός 29-5 το 2024 και πέθανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Επίσης το 29-5 μπορεί να είναι μια άλλη μετάφραση ότι είναι τα εκατοστά που διαφέρουν.
1: Πες τι είναι όμως. Πες τι είναι.
4: Εγώ δεν ξέρω πού
3: είναι. Πολλές είναι. Θέλει σοβαρά να σου πει. Έλα, μαντά, πες. Θέλουμε να κάτσουμε σχοληθούμε.
1: Θέλεις να μου πεις. Ήρεμα, χωρίς να μου πεις.
3: Είναι πάνω σε αυτό. Εγώ δεν θα δώσω άλλο.
1: Πες μου τι είναι. Δεν ξέρω αλήθεια.
3: Οι βολές σου λέω. Οι βολές.
4: Οι βολές.
6: Οι βολές.
1: Σε τρέλα αναμορή. Στη φύλαγα τόσες μέρες.
4: Συγγνώμη, εδώ οι μάπες έχουν. Πολλούς Παναθηναϊκούς έχουν τρελαθεί τώρα.
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Όχι, τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Και θα το σταματήσουμε γιατί επειδή θα μιλήσω σοβαρά, δεν θέλω όμως να τη συνεχίσουμε σοβαρά τη συζήτηση. Γιατί
4: μ'
1: αρέσει που γελάμε. Όντως, αυτό που είπα είναι το μόνο σοβαρό. Ότι από εγώ που μιλάω με Παναθηναϊκούς, αυτό που αφουγκράζομαι, χωρίς να ξέρω γιατί μιλάμε, είναι ότι φοβούνται να πούν την άποψή τους. Αυτό σας είπα, δηλαδή το θεωρώ σοβαρό. Το λέω σοβαρά. Φοβούνται να πούνε ότι τους έσφαξε η διαιτησία για να μην τους πούνε, αν θέλεις, ότι δεν χαρήκανε με το ευρωπαϊκό που ήρθε στην Ελλάδα.
4: Αυτό είναι ένα μήνα πίσω, μόνο
1: τώρα. Πριν από δύο εβδομάδες.
4: Πριν δύο-τρεις εβδομάδες. Τι...
1: Δύο ρε, Θανάση.
4: Ρε, τώρα έχουμε πάει στο πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει,
1: λέω
4: τώρα
1: για αυτό το συγκεκριμένο. Αν όντως μου λέτε ότι στέλνουν μηνύματα, άρα τα λέω σωστά ότι φοβούνται οι Παναθηναϊκοί να μιλήσουν για σφάξιμο για να μην τους πούν αν θέλουν.
5: Ναι, αλλά όντως χάρηκαν που κέρδισε ο Ολυμπιακός ή είναι έτσι κι αλλιώς αν θέλουν? Είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Αντιολυμπιακοί είναι, όχι αν
5: θέλουν. Αυτό που φοβούνται να τους προσάψουν, θέλω να πω.
1: Σωστά.
5: Ισχύει για εκείνους.
1: Σωστά.
5: Άρα σκάτσε ο καθένας στη μεριά του τώρα. Εν τω μεταξύ μας γράφει εδώ και ο Δημήτρης. Έχουν μπει οι μάπες και λένε με τη Μακάμπη βολές ήταν 47. Παρακαλώ να το διαβάσετε. Το διαβάζω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρουμε τι μας λες.
5: Εγώ να το πω αυτό που λες.
1: Ναι, πες το, ωραία, το είπαμε. Δεν ξέρουμε όμως τι είπες.
4: Και ο Γιώργος εδώ τώρα μου κάνει μια επίθεση. Λες και έχω πέσει εγώ μπάσκετ. Ρε Γιωργάκη, ηρέμησε λίγο. Λοιπόν,
1: παιδιά, σας είπα τη θεωρία του κουμπάρου μου που δεν ξέρω τι είπα, αλλά καταλάβατε.
5: Πες Αμάντα τις βολές.
1: Έλα, Αμάντα, πάμε παρακάτω.
4: Όπω με το λουρί,
1: να σου πω, ξετσαντήσου τώρα, ξετσαντήσου και συνέχισε την ενότητά σου. Δεν θέλω, θέλω να αντιθείς και να φύγεις κυρία από το σπίτι μου.
4: Πάντως να ξέρετε
3: κυρία,
4: κάτι.
3: Θα φύγω σίγουρα. Γιατί μια κυρία είμαι με ευρωπαϊκό σε όποιους αρέσει.
4: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Χειροκρότημα,
4: σε όλα τα αθλήματα.
1: Στο πόλο τα
3: ετοιμάζομαι να πάω και για πόλο να πάρω ευρωπαϊκό.
5: Μπράβο.
3: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
6: You go, girl.
3: Μετά το conference στην Ευρωλίγκα.
1: Η Κατερίνα λέει you go, girl.
3: Οπότε, you go, girl. Οπότε κούπες τώρα δεν έχουμε. Δεν θα σας εξετάσω για αριθμό τη Δευτέρα.
1: Θα σου πούμε ότι οι περισσότερες είναι στο πόλο.
3: Εσύ συνεχίζεις αυτό το βιολί. Δηλαδή το εθνικό μας άθλημα, το εθνικό μας άθλημα να το εξαιρέσουμε.
1: Εντάξει. Όχι, εντάξει, φέρα από την πλάκα τώρα, 250 κούπες δεν είναι για λίγες. Πάμε.
3: Τι είναι 250?
4: 345.
1: Πώς είναι?
5: 346.
1: Sorry.
4: Ξέχασα μία.
3: Παναγιά μου, μας αφαίρεσε 200 σχεδόν κούπες.
1: Εντάξει, και εδώ θα μας αφαιρέσει ολόκληρο ραδιόφωνο. Το κάνει ενημερωτικό να μην αφαιρώ και εγώ 100 κούπες.
4: Λίγο σκόντο, ρε με.
1: Δεν κάνω κι εγώ να κόψει κανένα μέτρο από το ψάρι. Άμα δεν το κάνει ενημερωτικό, το κρατήσει ψυχαγωγικό, θα τις προσθέσω πάλι τις 100. Για την ώρα οι κούπες είναι 250.
4: Ναι. Και Ολυμπιακοί, κόφτε τα μηνύματα, εντάξει τώρα.
1: Έλα, πάμε.
5: Ναι, δεν ξέρουμε και τι λέτε.
3: Τόσες θα μείνουν μέχρι τη Δευτέρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται ήρεμο Σαββατοκύριακο. Και θα σας αφήσω με αέρα Μουντιάλ, γιατί αυτά περιμένουμε τώρα την άλλη εβδομάδα. Καθώς στη Χιλή είδαμε μαγικές εικόνες, αφού πάνω από 8.000 οπαδοί και συλλέκτες.
1: Οστών.
3: Να πω την εταιρεία, όχι.
1: Πες το.
3: Είναι αυτά τα αυτοκόλλητα.
5: Ναι, πανίνι.
3: Οι συλλέκτες πανίνι λοιπόν μαζεύτηκαν για να ανταλλάξουν τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ. Πάνω από 8.000 άνθρωποι.
1: Ρε πόσο τους ζηλεύω αυτούς που έχουν τέτοια χόμπι.
4: Ελεύθερο χώρο.
5: Οι φίλοι μας η Χρύσα.
6: Με καρτούλες και
5: κάθε που έχει αθλητική οργάνωση, πάω τις παίρνω αρχικά το άλμπουμ και μετά χαρτάκια για να έχει και του Αγρινίου τι κυκλοφορεί εκεί. Και εδώ αν είναι διαφορετικά, τις παίρνω κι εγώ μια κούτα.
1: Ρίχνει, Λάρα.
3: Φοβερό. Λοιπόν,
4: επειδή πήγαμε Μουντιάλ τώρα και με έχει πιάσει, θα σου πω τη τετράδα του Μουντιάλ. Δεν θα σα πω ποιο θα το πάρει, αλλά θα ζω στην τετράδα.
1: Φέτο έχει κατασκηνώσει τον κουβά.
4: Σταμάτα. Όχι, τώρα δεν με ενδιαφέρει το Μουντιάλ. Τα άλλα με ενδιαφέρουν να μην το πάρουν οι ομάδες που ήθελα.
1: Ναι.
3: Ωραία.
5: Πάμε χρυσή τετράδα.
4: Όπω είναι η Παναθηναϊκή Αντιολυμπιακή.
1: Ναι, είχες βάλει μέσα λίγο προσωπικό στις
4: αντιάρσενα και τέτοια. Τώρα θα είμαι αντικειμενικός.
5: Τώρα είναι χώρες, είναι κράτη.
4: Η τετράδα του Μουντιάλ θα είναι. Όχι απαραίτητα να παίξουν αυτό.
1: Αυτοί
4: οι τέσσερις θα πάνε.
1: Άκουσε εξισμός. Κατερίνα γράφει.
6: Ναι, θα κόψει η Μυρσίνη το βίντεο να το έχουμε κάβα. Ποιο ξέρει τώρα αν θα το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ.
5: Θα κάνουμε αλλαγή για να μην είμαστε σεξιστικοί. Εσύ θα το γράψει, αλλά θα κόψει ο Χρήστος το βίντεο.
4: Σωστό.
6: Έχει δίκιο. Και να σου πω και κάτι. Εγώ θα πω την τετράδα του Μουντιάλ.
4: Όχι.
5: Φαντάζει γράφω.
4: Πρόσεξε να είναι οι χώρες μέσα.
1: Πάμε, παιδιά, γιατί έχει χιλιάσει.
6: Ναι, πες την τετράδα, άντε.
4: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, η τετράδα είναι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. Οπωσδήποτε θα πάει και. Είμαι ανάμεσα, αλλά δεν θα το πω ανάμεσα. Σημειώσεις. Και Μαρόκο.
6: Μαρόκο.
1: Τι Μαρόκο, ρε.
6: Μαρακές.
1: Είπες Μαρόκο.
4: Μαρόκο.
5: Και μου έλειπε μια τέτοια από την τετράδα.
6: Δεν
5: του.
6: Έχουμε κάτι πιο εξωτικό. Δεν θέλω πάλι Ευρώπη, ρε παιδάκι.
4: Μαρόκο,
6: μου.
4: Γαλλία, εμφύλιος.
1: Μαρόκο είναι Αφρική.
4: Ισπανία, ναι, Πορτογαλία, εμφύλιος. Και πάει τελικός, παιδιά, Γαλλία, Πορτογαλία και το σηκώνει Πορτογαλία.
6: Πάτε
4: το δώσα, δεν άντεξα.
6: Ήθελα κάτι άλλο.
4: Αλλά
6: ήθελα.
4: Το Μαρόκο, Γαλλία.
1: Δηλαδή να πάω να παίξω Μαρόκο στην τετράδα.
4: Εγώ θα πάω να βάλω ένα κατοστάρικο Πορτογαλία και ένα πενιντάρικο γιατί δεν έχω και πολλά. Μαρόκο.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Κατά τα άλλα τσιγκουνεύεις το σινεμά. Αλλά
4: μια φορά στα τέσσερα χρόνια.
1: Είσαι λογομούρης.
4: Μια φορά στα τέσσερα χρόνια, ρε φίλε.
6: Ακούστε, να σας πω
4: Δήμη
6: κάτι
4: παίξε,
6: άλλο.
4: Άκου σου λέω, Πορτογαλία.
1: Για πες.
6: Μετά, άκου Αμάντα και εσύ, τώρα που λέγαμε για εξοικονόμηση χρημάτων και λοιπά. Στη Ρουμανία το ξέρετε ότι υπάρχει έξυπνη στάση λεωφορείου. Μην με κοιτάς έτσι, Βασίλη. Και άμα κάνεις 20 σκουάτ, σε μετράνε πώς τα κάνεις και να είναι 20 και σου δίνουν ένα δωρεάν εισιτήριο λεωφορείου.
4: Για να γυμνάζει το λαός.
6: Από το 2020 υπάρχει αυτό.
4: Γαμάτο.
6: Ακριβώς.
1: Θα βλέπεις το Θανάση τα βάραγε push-ups.
4: Φίλε.
1: Έλξεις.
4: Αυτό είναι κοινωνικό κράτος όμως. Σε θέλει γυμνασμένο, δεν σε θέλει χοντρό.
1: Στίβο μάχης. Σκινάκι.
4: Ρε. Πήγαν οι γυναίκες εχθές εθελόντρες, αυτό δεν σχολιάζει.
1: Στη Λαμία, ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε την αματάκια.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, όπως βλέπετε, έχει πάρει φωτιά το κορδέλιο. Θα κάνουμε ποιήση ή θα συζητήσουμε για τις γυναίκες του στρατό.
6: Πόσο θα συζητήσουμε για αυτές τις γυναίκες
1: του στρατό. Το Μαρόκο είναι το θέμα, λοιπόν, της σημερινής βραδιάς ποιήσης το πρωί. Και μάπε, στείλτε τη λέξη ποιήση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα, να βρείτε το Θανάση, εμένα, το Βασίλη ή την Κατερίνα και να τσιμπήσετε και πίτσα φαν, δηλαδή δύο πίτσες Bianca al Forno, ανανικητή.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιμένουμε.

0: Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές και ποιήτριες.
2: Σου είπα εγώ να ξεκινήσω τον...
1: Μου φάνηκε έτσι ότι κάπως.
2: Ότι τι?
1: Ότι περνούσε ο χρόνος και τον μέτραγα βαρύ. Τι? Ένα καλημέρα είπα, μωρέ, άστο να το πω και ας πέσει χάμω.
2: Α, συνεχίζεις τώρα.
3: Ναι, έπεφταν βαριά τα δευτερόλεπτα στους λεπτοδείκτες και είπε να μπει.
1: Στα πρώτα λεπτά.
3: Στα πρώτα, ναι. Όχι, τώρα είναι τα τελευταία, είμαστε και 50.
1: Καλά λες.
2: Καλημέρα, ποιητές.
3: Γεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε στη βραδιά πίσω στο πρωί με θέμα σκάσε. Σκάσε πια.
1: Θανάση, σε σένα λέει νομίζω.
2: Εσένα λέω ξεκάθαρα.
4: Και εσένα το.
2: Με θέμα το Μαρόκο.
3: Ναι.
4: Μαρόκο, νόλι.
2: Θανάση Πασάση, Κατερίνα Μπούκα, δυστυχώς. Ο Βασίλης Βλάχος.
3: Ο Δημήτρης
1: Ουκαρέζος.
2: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη Βίστο και τη Ρεδιοσκηνοθεσία. Παρακαλώ, ποιητές. Παρακαλώ, φορέστε τη στη Βένου σας.
1: Να φορέσουμε λίγο να σκεπαστούμε, γιατί.
3: Φορέσει λίγο για την πουρδιά.
2: Για η Κατερίνα, την έχει δικόμενο. Τι κάνει, φοράει κάτι τυραντάκι. Τι λέω, είναι γυμνή κάθε μέρα εδώ, να ξέρετε. Είναι, φοράει κάτι μπουστάκια κολλητά.
1: Αυτά έχω. Έχω άλλα. Αυτά έχω.
2: Φορά δύο. Λοιπόν, και είναι γυμνή. Φυσικά εδώ έχουμε το air condition τώρα.
3: Όχι το air condition.
2: Για να το παίξει γυμνή λοιπόν στην κάμερα. Ναι. Άλλη πετριά.
1: Αυτό είναι δική
2: εδώ.
1: Σου προσέγγιση.
2: Εδώ εσείς νομίζετε και από την Ιωάννα ότι εδώ ερχόμαστε να κάνουμε πασαρέλα. Κάνετε...
1: Γιατί, παιδί μου.
2: Σταμάτα.
4: Συγγνώμη, το κινητό μου ήταν. Sorry.
2: Εσείς νομίζετε ότι κάνετε ραδιόφωνο για να σας βλέπει ο κόσμος.
3: Αφού έχουμε κάμερα.
1: Για να μας ακούει. Ρε, παιδιά, απλά καμιά φορά.
3: Ούτε μας ακούει, ούτε μας βλέπει.
2: Τώρα λοιπόν αρρώστησε, παιδιά, η Μπουκά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά σήμερα και του το είπα, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας. Μία βρέχει, μία έχει τίγκα ζέστη. Έχουν ξεκινήσει τα air condition. Τι να κάνω.
2: Είσαι γυμνή.
1: Δεν είμαι γυμνή.
2: Είσαι
1: μέσα στην υπερβόλα. Μια χαρά είμαι.
3: Έλα, μωρέ, υπερβόλα.
2: Την ώρα που κάνει εκπομπή, κατεβάζει τους ώμους του γυμνούς ή δεν τους κατεβάζει την κάμερα.
1: Κάποια στιγμή ζεσταίνομαι. Ωραία, πείτε.
2: Κατεβάζει τους γυμνούς ώμους στην κάμερα.
3: Έχει παρατηρηθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά μετά τους ξανασκεπάζω. Βλέπετε ότι δυσκολεύομαι.
2: Είναι χοντρό το τζιν. Την ενοχλεί.
1: Θέλω ένα πουκαμισάκι, κάτι άλλο.
2: Και το πουκαμισάκι κατεβάζεις.
1: Πόρε, παιδάκι.
3: Να πω. Ένα και ένα για αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην είναι το ρούχο συνθετικό το υφάσμα.
1: Θέλω κάτι λινό, βαμβακερό, κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχει τώρα τέτοια στο.
3: Πάρτε να μετάξω τώρα.
1: Να βάλω τα ξυπνάκια και να φυσάει.
2: Ναι.
3: Αφού αυτή παίρνει του γκόμενου, μπορεί.
1: Ναι, μωρέ. Λες και δεν τα ξέρεις.
3: Πάρτε εσύ.
2: Αφού και τα φτιάχνει με αυτά τα λέσια.
3: Ναι, μωρέ.
4: Φτιάχνει με το μίτσο μα.
1: Μιλάτε έτσι για τα γόρια.
2: Ένα καλό άνθρωπο ασφαλίτη σου έτυχε και τον.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Τον έδιωξε λόγω επαγγέλματο.
1: Και μου φέρνει και δώρα καημένε.
3: Κατεσχεμένα.
4: Ό,τι μάζε μα.
2: Λοιπόν, ελάτε. Έλα, Βασίλη, ξεκινά.
4: Κάτσε να πω για έναν έλεγχο το βράδυ.
2: Έλα.
4: Έχω να πω στην πουκάλα.
2: Θανάση.
1: Μιλάτε έτσι για τα γόρια αυτά που περνάνε από τη ζωή μου.
3: Έπιασα μια κυρία που πουλούσε παράνομα λουλούδια για σένα.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήταν ένας που απλά είχε αρπάξει τα λουλούδια. Αυτός τουλάχιστον το έκανε στα πλαίσια του. Τι έκανε μόλις δικαιολόγησα.
3: Γι' αυτό έχει σακούλα και στο σπίτι.
1: Έτσι μου τα έφερναν τα δώρα.
2: Έλα.
1: Πάμε λίγο.
2: Ξεκίνα.
1: Εγώ να ξεκινήσω, ωραία. Λοιπόν, θα απαγγείλω το ποίημα μου το Μαρόκο από την συλλογή μου την πρόσφατη 10 χρόνια ακόμα ψή. Στο Μαρόκο είχα πάει το 2018. 10 μέρες 4 πούλμαν με όλο τον κόσμο τον καλό. Ήταν ταξίδι με Εράσμους. Παραπάνω δεν θα πω.
3: Καταλάβαμε.
1: Περιμένετε. Τρώγαμε ψωμί και τόνο. Και μαγιονέζα.
2: Και καπνίζαμε αυγό.
1: Και μαγιονέζα για να γλιστρώ. Με ψωμί.
2: Έλα, κλείστε.
1: Έλα, περίμενε.
2: Μετά μου βάλετε χέρι. Ο μπαμπάς της Αγγελικούλας νομίζει ότι στρίβουμε τσιγάρα.
1: Παιδί μου,
3: αν είναι δυνατόν.
1: Ψωμί, τόνο, μαγιονέζα, είπα.
3: Για να γλιστρώ.
1: Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτά τρώγαμε. Με ψωμί και μαγιονέζα θα τη βγάζω από εδώ και πέρα και εγώ. Δεν θα σας το κρύψω. Κάπου ανησυχώ. Ας τραγουδήσω λοιπόν τώρα ένα χαρούμενο σκοπό. Μπας και τούτο το Σαββατοκύριακο μπορέσω λίγο να χαρώ. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Τσιφτετέλι τουρκικό.
3: Ναι.
1: Όπα ζήνανε να νάει.
2: Έλα, κλείστε. Κλείστε.
1: Μόνο
3: με σοκολάτες.
4: κομμάτι τραγούδι.
1: Ζήνανάι για βρουμ, ζήνανάι.
4: Βγάλε όμο.
2: Βγάλε όμο. Βγάλε όμο έτσι, έλα.
4: Βγάλε όμο έτσι, έλα.
1: Φτιάχνω λίγο μετά τις φετελάκια εγώ.
4: Κοκκίνησε.
1: Ε, αφού έσκασα ρε. Ζήνανάι για βρουμ, ζήνανάι.
4: Έλα ρε Μητσοτζέγκο, παρακαλώ.
3: Ακούστηκε αυτό στο Μαρόκο.
2: Μόνος του.
3: Ναι, το
2: ο Μάρκος Εφερλής του ραδιοφώνου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι εκπομπάρα κάνουμε, μας αγαπάει ο κόσμος πολύ. Δίνουμε γέλιο στον κόσμο, είμαστε πρώτοι κάθε Σάββατο.
3: Έτσι.
4: Σκάσε. Έλα. Κόβουμε το νήμα. Να πάω εγώ.
3: Άλλο νήμα είναι αυτό που κόβεται το δικό μας.
2: Πήγαινε και μην ξανάρθει.
4: Δεν θέλεις μας να πεις εσύ.
3: Βεβαίως.
4: Πες εσύ να αφήσουμε το leader τελευταίο.
3: Ναι, ναι. Το ποίημα Μαρόκο από την ποιητική συλλογή Απρόσμενα ταξίδια.
4: Ωραίο.
3: Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Ή μήπως τελικά να πάω στο Μαρόκο. Εσύ τι λες ρε μπροκολόκο. Φεύγουμε, πάμε μετανάστες. Και αν κλείσει και ο σταθμός, δεν ξανατρώμε πάστες. Κουπόνια από μασούτι και μαράτα.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Δεν θα τρώμε
2: που
3: πλέον.
2: Που μας δίνανε κουπόνια, ρε φίλε, από το σούπερ μάρκετ, στο ρυθμό.
3: Ναι.
4: Σας πληρώνανε. Κουπόνια...
2: Όχι, δεν μας πληρώνανε. Μας δίνανε έξτρα, ναι.
3: Κουπόνια από μασούτι και μαράτα και δεν θα τρώμε πλέον τόνο τράτα. Μπήκα και στο Vinted, θα πουλήσω τα φυρμάτα. Βρήκα και ψευδώνυμο, θα γίνω influencer. Και πλέον από τα μαγαζιά θα παίρνω μόνο τέστερ.
1: Ωραίο.
2: Αλλά είναι ηρέμησε.
1: Μου άρεσε.
2: Είπα ηρέμησε. Χορεύει, αυτή είναι άρρωστη. Ο Βασίλης χορεύει που είναι άρρωστη. Ο Θανάσης.
3: Ναι, αλλά δεν έχω πυρετό.
2: Δεν είναι άρρωστη. Ο Θανάσης δεν είναι άρρωστη, αλλά δεν έχει πληρωθεί να πλήρωτη.
3: Αρρώστη είναι κι αυτό. Γι' αυτό είναι αρρώστια.
4: Αμένα μπαλή μπαλή μπα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Πίτερ.
4: Εγώ.
2: Ναι, εσύ, σωστά.
4: Βασιλική, ελπίζω να είσαι έτοιμη. Έχω και εγώ μουσικό διάλειμμα.
2: Όντως τώρα.
1: Σωστή Παρασκευή.
4: Κάτσε λίγο. Λοιπόν, από την ποιητική μου συλλογή δεν βγάζει νόημα, αλλά βγάζει πάρα πολύ.
2: Τελικά.
3: Τίτλος περιγραφικός.
2: Παιδιά, είναι τέλειο πάντως όταν μιλάει κάποιος πολύ ώρα και είναι το αστείο των ημερών μου τυχαίνει συνέχεια να μου μιλάνε, και τους λέω και τελικά. Είναι πάρα πολύ αστείο.
3: Και τελικά.
2: Όταν κάποιος το χάνει να του λες και τελικά. Τον αποσυντονίζεις.
4: Από τα βάθη μακριά.
2: Μπράβο.
4: Από την Αφρική. Καραβάνια με φέραν εδώ. Σε μια χώρα καυτή. Τόσο μοναδική. Όμως έτσι έχω μάθει να ζω.
2: Έλα ρε φίλε.
4: Κοίτα ο ήλιος φωτιά και ο λίβας φυσά.
2: Λίβασα.
4: Σα γυαλί άμμος φεγκοβολά. Με χίλια μαγικά πέρα πέρα ψηλά.
2: Πέτα πέρα.
4: Ζήσε μια μαγική βραδιά. Βραδιές μαγικές.
3: Ναι.
4: Νύχτες αραβικές.
3: Ναι.
4: Στου Μαρόκο τις κοσμοπολίτικες αυλές.

0: Με φαντάζομαι τώρα σε μια σκηνή στην έρημο, ρε παιδί μου.
1: Εσύ δεν μας έλεγες ότι είσαι άρρωστη.
2: Με ένα τόσο, κάτσε λίγο τώρα. Να τη ταΐζω χουρμάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φαντάσου μας λίγο.
0: Και κουσκούς με τα δάχτυλα.
1: Σε άλλα νέα, παιδιά, η ΑΔΕ ανακοίνωσε, λέει, το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα.
2: Τι θέλει η ΑΔΕ να μας πει.
1: Πόσο είναι, ξέρετε.
0: Θα είναι καμιά μούφα τώρα, γιατί τα έχουν αδείλωτα.
1: 241 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γράφουν εδώ. Ας μας πει, λέει, που είναι, να πάμε και εμείς να νοικιάσουμε.
3: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Μήπως ισχύει λόγω επαρχιακών πόλεων και χωριών.
0: Ρε, ούτε στην Άρτα δεν βρίσκεις πια με 200
3: καλά,
0: ευρώ.
3: Αυτό ισχύει, δηλαδή, ναι. Και στο Αγρίνιο δεν βρίσκεις και αυτά. Αλλά λέω μήπως μπαίνει και αυτό μέσα και το ρίχνει. Γιατί αλλιώς δεν είναι για δημοσίευση, δηλαδή είναι για ντομάτα αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό γράφουν, γελάει ο κόσμος.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα να το πω και εγώ. Εγώ χωρίς τραγούδι, ακατέργαστο πει. Ξύνει τη μασχάλη της άλλη, ρε.
3: Αφού είναι η μασχάλη
1: μέσα. Παιδιά, βλέπω ότι η κοπέλα έχει κατεβάσει το τζάκετ, έχει βγάλει πάλι τον νόμο και κάθεται με το χέρι και ξύνει τη μασχάλη σαν πίθη. Σαν πίθη.
3: Ναι, κανονικά ουρακοτάντο.
2: Αφού η μασχάλη είναι Μαρόκο.
0: Δεν είναι η μασχάλη, είναι τη μέση μου έξω.
1: Ναι, αλλά με το ένα χέρι που το έχει γυρίσει ανάποδα, όπως η πίθη.
0: Μα με βλέπεις τι. Είναι το πίσω μέρος της πλάτης μου κάπως. Έλα, δεν
3: μπορείς την ξεψηρίσεις λίγο.
2: Αμέ δεν έχω θέμα. Με το δόντι.
1: Θα φας τις ψήρες σου.
0: Ρε, δεν έχω ψήρες. Σταματήστε τώρα. Είμαι πολύ φρεσκοπλημένη και καθαρή και καλή.
2: Όχι, γιατί να μην είναι. Δεν έχω πληρωθεί. Κάτι Σαββατοκύριακο δεν έχω να φάω.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημά μου το Μαρόκο από την ποιητική μου συλλογή Η Άπλητη Μπούκα.
2: Ναι.
0: Έλα ρε.
2: Όχι
0: και άπλητη.
1: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Ο τίτλος είναι Η Άπλητη Μπούκα αρρώστησε.
3: Σωστό.
1: Τώρα είναι.
3: Αυτό ναι.
1: Πιο αληθοφανές τώρα.
4: Καταγγελία, Μπουκά. Κάντου.
1: Έλα, δεν είσαι εντάξει. Αλλά μην ξύνεις έτσι τη μασχάλη σου όπως η πίθηκε. Έλα.
0: Δεν έξυσα τη μασχάλη μου.
1: Το πλευρό σου.
0: Ωραία. Άμα με τρώει, τι να κάνω.
1: Πάρ' το ένα
0: μπορείς
1: χέρι.
0: Να... Έλα, σου δείξω. Άμα
1: έλα,
0: σου τρώει,
1: πώς θα
0: ξύνεσαι.
1: Θα παίρνεις το αντίθετο χέρι, όπως όλοι μας, και θα ξύνεις την πλάτη σου. Εντάξει, με το ίδιο χέρι της ίδιας πλευράς, αυτό το κάνουν τα μεμουδάκια.
0: Άσε μας. Εμείς δεν είμαστε απόγονοι.
1: Α, μπράβο.
2: Σωστό.
0: Τι να κάνω εγώ, αν μου έχουν μείνει κάτι χούγια.
3: Κάνε τ' άλλο με τις μπανάνες.
1: Σταμάτησα σε μπλόκο για μια αστυνομικό. Σαν από το Μαρόκο, σαν από το Κονγκό. Ομορφιά εξωτική είχε η μικρή. Της πήγαινε η στολή. Τ' άκουσες, μωρή.
2: Επιθετικό.
1: Νάχα μια κοπέλα από το Μαρόκο. Από τον έρωτα να καταντήσω λόκο.
2: Κολοκολοκο.
1: Η Μπούκα αρρωσταίνει και καλά να πάθει. Influencer την έχει δει απ' τα μεγάλα μου λάθη. Απλήρωτος ο Πασάς. Πώς σας φαίνεται εσάς? Βλέπω σε καμιά στάση να μετράει τα πουσάψ. Στην Νέα Σμύρνη, θα ξέρω και σε ποια θα είναι. Έχω μια που πιάνει ίσκιο, εκεί θα τον βρω 100%.
2: Κοίτα, σαν να κάνουμε push-up, θα κάνω 5. Άμα είναι με πληρώσει, μπορώ να κάνω και 100.
0: Θέλει 20 squat.
1: Συγγνώμη, δίνει τέτοια όθηση η πληρωμή σε σένα?
2: Αμέ, βγάλε μου τα 100 ευρώ, σου κάνω 50
0: push-ups.
1: Όχι, κάτι
0: έχει
1: άλλο.
0: Έχει και χρόνο. Σε αυτή τη στάση λεωφορείου που αναφέραμε πριν, πρέπει να κάνει 20 push-ups σε 2 λεπτά για να πάρει το δωρεάν εισιτήριο.
1: Ωραία. Εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ να κάνει τώρα εδώ 100 push-ups.
2: 100 ευρώ, 50 ευρώ είναι πάρα πολλά για 50 ευρώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν θα, ούτε εγώ κανένας δεν κάνει 100.
3: 100 ευρώ για 50 ευρώ είναι πάρα πολλά για ευρώ.
1: Δεν πειράζει. Το χειρότερο από όλα.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Το χειρότερο από όλα είναι ότι συνεννοηθήκαμε.
3: Εσύ το έκανες, ναι, αυτό.
1: Το χειρότερο από όλα. Λοιπόν, μάπε, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Έχουμε...
1: έχουμε μάπα. Ναι, έλα, πάμε. Ποιο είναι?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι, έλα, ποιο είναι?
5: Καλημέρα, μου πάρει.
1: Ποιο είσαι?
0: Γεια σου, πάρει.
1: Έλα, ρε, πάρει. Πόσο ήρθε να πάρει? Ποιο είναι? Ο
5: Χρήστος!
1: Έλα ρε Χριστάρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
5: Έλα, καλά, καλά εδώ.
1: Έλα,
5: παιδιά.
3: Μπροκολόκο, 100% Χριστός.
1: Πού είσαι?
5: Θα πάω στο Μαρόκο με το μπροκολόκο.
1: Όλα, όλα, με τρελανέμε, να σου πω.
2: Χαρούφαμε όλα.
1: Πού είσαι τώρα, πού είσαι? Πού είσαι, ρε?
5: Στην εταιρεία, μωρέ.
1: Κοιμάσαι.
5: Λιγάκι, ναι, τον έχω πάρει εδώ.
3: Ο σεκιουριτές.
1: Καλά είναι. Έγινε. Άραξε.
3: Τι εταιρεία έχεις, ρε?
1: Δεν είναι δικιά του, ρε, δουλεύει.
3: Εντάξει, δουλεύει. Τι εταιρεία είναι εκεί?
5: Με σμούθι.
0: Του άρεσε.
1: Με τι, με φίστινγκ?
5: Με σμούθι.
1: Α, με σμούθι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο,
0: ωραίο ένα σμούθι.
1: Λοιπόν, ποιο κέρδισε την πίεση, ποιο σε κέρδισε?
5: Κοίτα, εγώ ήθελα Μπούκα, αλλά δεν.
1: Ναι.
5: Οπότε εσύ.
3: Ναι, μπράβο.
1: Χριστάρα, είσαι αδερφός.
5: Έτσι, έτσι. Μπρο, μπρο.
2: Εγώ δεν είχα έμπνευση σήμερα, έκλεψα. Τι να κάνω.
1: Τι να κάνει. Εσύ διάβασε.
2: Ε?
1: Διάβασε πίσω.
3: Διάβασε. Ναι, κλεμμένο.
2: Το χούρμα.
6: Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κερδίζει πίτσα φαν, φιλέ.
5: Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
6: Μα πε, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Αυτό ήταν ο διασυρμό αυτό ο ραδιοφωνικό που ακούει το όνομα μου Πεσό και σήμερα. Με το Θανάση Μπασά, την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη τον Βλάχουρα.
3: Τον Δημήτριο Γκαρέζο.
6: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ξαναπούμε πάλι αύριο, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, να θυμάστε ό,τι και να συμβαίνει, να

0: συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως εγγυητών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στην Καλλιθέα, όταν μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες ή και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Σούπα επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Νέο

0: Records.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσαι και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά.

0: Με φυτά, ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Α4, τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε στον My Radio 104,6. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Έφτασε λίγο πιο γρήγορα, διότι η Δευτέρα ήταν μια ψηλό έτσι αργιούλα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο κουτσουρεμένη, που σημαίνει ότι νιώθουμε ότι φτάσαμε λίγο πιο γρήγορα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε και εμείς εδώ ξεκινάμε την κούρα Σαββατοκύριακο. Έτσι τη λέμε, σας προετοιμάζουμε, σας κουράρουμε, σας φτιάχνουμε τη διάθεση για να μπορέσετε μετά να αδράξετε το Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ καλύτερα από ό,τι το είχατε φανταστεί και γενικότερα να έχετε πάντα στα αυτιά σας καλή ελληνική μουσική. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ στο Μαρέντο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 και 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Έρχονται και οι γνωστοί μας οι διαγωνισμοί. Σήμερα έχουμε και κλήρωση στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη το απόγευμα. Οπότε έχετε λίγες ώρες μέχρι το απόγευμα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, για τον οποίο θα σας μιλήσω φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι. Δυναμώστε το και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο My Radio 104,6.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Εγώ αυτό το πράγμα που πηγαίνουν οι θαυμάστριες στους τραγουδιστές και πάνε και τους φυλάνε στο στόμα, δεν το καταλαβαίνω. Βλέπω εδώ τώρα μια κοπέλα η οποία πήγε και όρμηξε στον Ενρίκε Ιγκλέσιας και τον αγκάλιασε με το κινητό στο χέρι και άρχισε να το φυλάει στο στόμα. Καθότανε λοιπόν ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, δηλαδή πάνε και τους φυλάνε. Ταυτόχρονα κρατάει το κινητό της για να το τραβήξει και σέλφι, φυσικά να το έχει αυτό το μην τυχόν και το χάσει ότι τον έχει φυλήσει το στόμα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά, για να μην πω τώρα καμιά βαριά λέξη, παρεμβατικό? Αν ήταν δηλαδή ανάποδα και πήγαινε ένας άντρας και ορμούσε σε μια γυναίκα και τη φύλαγε στο στόμα, τι θα λέγαμε? Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα θεωρείται ok. Ο άλλος εντωμεταξύ έχει μια γυναίκα και κάτι παιδιά εκεί πέρα, 4, 5, 6 πόσα έχει και ο Ενρίκε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτή η κοπέλα τι και πώς. Μου φαίνεται φουλκουλό. Παρ' όλα αυτά, με χιούμορ αντιμετωπίστηκα. Δεν βλέπω τον Ενρίκε ιδιαίτερα θυμωμένο. Αλλά οκ. Okay. Λίγο, ας πούμε, κάποιο όριο. Δεν ξέρω. Τώρα το είδα μόλις μπροστά μου και λέω αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε σε ένα break. Διότι μετά ακριβώς από το break θα σας μιλήσω για το διαγωνισμό μας, ο οποίος λύγει το απόγευμα, οπότε μην πάτε πουθενά, να μάθετε λεπτομέρειες, να μπείτε να κερδίσετε τριημεράκι.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
13: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Λοιπόν, διαγωνισμό. Σας το είπα και πριν το break. Εμείς εδώ στο Μαρέντο 104,6 αλλά και μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr έχουμε φοβερό τριημεράκι στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Palace Hotel στην Κίμη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κίμη. Είναι πραγματικά πανέμορφα και αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο Κίμη Palace με τα δωμάτια του, τα υπέροχα, με θέα στην όμορφη θάλασσα, στο γαλάζιο του Αιγαίου. Πραγματικά θα πάτε εκεί στην Εύβοια. Θα ξεκουραστείτε ένα τριμεράκι και όχι μόνοι σας φυσικά, μαζί με παρέα και με πρωινό η διαμονή σας εκεί. Μπείτε στο Viber. Θα γράψετε Κίμη Palace, το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6 και μπείτε στο διαγωνισμό, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να είναι ένας εσείς ο μεγάλος τυχερός που σε λίγες ώρες, στην εκπομπή δηλαδή της Κατερίνας και του Χάρη, θα δείτε ότι κερδίσατε εσείς το τριημεράκι να πάτε να περάσετε όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Έρχεται κομματάρα εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ώρα, που σημαίνει ατζέντα. Ατζέντα της Παρασκευής. Η ατζέντα είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί τα έχουμε έτσι λίγο πρόσφατα, φαντάζομαι, στο τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε η Κατερίνα Ιμπούκα έρχεται με ατζέντα και εμείς αμέσως μετά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σήμερα έχουμε έναρξη για το musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος. Πρόκειται για ένα musical των Ρέπα Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, ένα πάρα πολύ δυνατό cast, 20 χορευτές και 8 ζωντανή ορχήστρα, Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα, Ιουνίου και Ιουλίου. Στο μεταξύ έχει ανοίξει και η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά με ένα πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε online. Στο μεταξύ θα σας μιλήσω και για το φεστιβάλ Λέα, ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, αλλά όχι μόνο, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου και μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αθιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω αν και εσείς κάνετε κάποια δουλειά η οποία έχει να κάνει με ίντερνετ. Δηλαδή χρειάζεται να κάνετε, να ανεβάζετε βιντεάκια, να φτιάχνετε βιντεάκια, να μοντάρετε, να φορτώνετε, να ξεφορτώνετε. Και όλα αυτά χρειάζονται γρήγορο ίντερνετ, για να μην μας παίρνει νύχτα μέχρι να το κάνουμε αυτό. Τα έχω αρχίσει και τα συνειδητοποιώ όλα αυτά τώρα με το κανάλι στο YouTube και τα βίντεο και όλα αυτά. Μιλάμε για πολλά βίντεο που πρέπει να φορτώνονται, να μοντάρονται, να ξαναφορτώνονται. Οπότε το ίντερνετ είναι σε αυτή τη φάση ακόμα πιο σημαντικό. Όταν λοιπόν είναι γρήγορο, άφθονο, αδιάκοπο αλλά και οικονομικό, προσιτό δηλαδή για όλους, τότε είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίντερνετ της ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber, η οπτική είναι λοιπόν της ΔΕΗ, που έρχεται με 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps υψηλή ταχύτητα, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να περιμένουμε 5 ώρες και κυρίως χωρίς να ξοδεύουμε. Η ΔΕΗ λοιπόν μαζί με αυτό φέρνει τώρα και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα και σταθερό τηλέφωνο λοιπόν με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με την καλύτερη ελληνική μουσική. 698-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας, και για ακούστε αυτό που έρχεται.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: έδωσε μια συνέντευξη η Μαντόνα, όπου τη ρωτήσανε σε αυτή τη συνέντευξη ποια ήταν η πιο έτσι καλύτερη σεξουαλική εμπειρία, τέλος πάντων, στη ζωή της. Φοβερή ερώτηση. Και ξεκαθάρισε η Μαντόνα λοιπόν και είπε ότι θα μιλήσει μόνο για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή. Και είπε ότι η καλύτερη εμπειρία της ήταν με τον John F. Kennedy Jr., το γιο του Προέδρου, τον Kennedy, με τον οποίο είδαμε και τη σειρά όλο το χειμώνα, αυτό βλέπαμε για την ιστορία του με την Μπισέτ και τα λοιπά, αυτόν. Και είπε ότι είχε πάει, λέει, με αυτόν, όσο ήταν παντρεμένη, λέει, με τον Σον Πεν. Τώρα είναι ωραίο αυτό να το ακούσει ο Σον Πεν, δηλαδή, που τον πεις έχουν περάσει 100 χρόνια, αλλά τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει. Αυτή λοιπόν ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν και αυτός ήταν με μια άλλη ηθοποιό, όχι την Μπισέτ, δεν ήταν με αυτήν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 το βάζει χρονικά αυτό η Μαντόνα. Αυτός ήταν με μια άλλη ηθοποιό, την Κριστίνα Χαγκ. Έτσι. Και είχαν βρεθεί μόνο γι' αυτό, δηλαδή δεν ήταν σχέση, ήταν καθαρά έτσι σωματική η έλξη τους, δεν υπήρχαν προοπτικές και τα λοιπά για κάτι περισσότερο, αλλά τον έχει ξεχωρίσει. Εντάξει, δεν είναι ότι υπεύθυνε και από τα σύννεφα, και κάπου έχει γραφτεί ξανά ότι κάτι έτρεχε με αυτόν και την Μαντόνα κάποια στιγμή μέσα στη ζωή, αλλά τώρα η Μαντόνα το είπε λίγο πιο καθαρά. Σε ερωτήσεις, λοιπόν, δεν ξέρω. Και ο Σον Πεν, ας πούμε, ο κύριος αυτός τώρα, δεν θα κάπως. Πάντως, μιας και λέμε για τη Μαντόνα, να σας πω ότι εκεί στα Hollywood Hills που πήγαμε, μας έδειξαν το σπίτι που έμενε η Μαντόνα, γιατί έμενε σε ένα σπίτι στα Hollywood Hills, εκεί στο λόφο, κάτω από την ταμπέλα, όταν ήταν παντρεμένη με τον Guy Ritchie. Μένα λοιπόν σε ένα σπίτι το οποίο, να σας πω για την αλήθεια, δεν τρελάθηκα. Θέλω να πω, τα σπίτια φαίνονται λίγο παλιά εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο το μέρος και έχουν φοβερή θέα και όλο το LA και δεν ξέρω τι, αλλά είναι σπίτια τα οποία φαίνεται ότι χρειάζονται σοβαρή ανακαίνιση. Παρ' όλα αυτά, μέναν εκεί και το είχε βάψει, λέει, το σπίτι της κιόλας αριγέ. Κόκκινο και άσπρο, λέει, το είχε το σπίτι απ' έξω. Γιατί εντάξει, είναι και η Μαντόνα στην τελική. Οπότε το είδαμε κι αυτό. Μάθαμε κι αυτό. Μάθαμε κάτι για τη Μαντόνα γενικότερα αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε εμείς εδώ και πάμε σε ένα break, διότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Και ερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα.
1: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό.

0: θα κάνει βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία. Φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είναι και η ΔΕΗ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, αλλά και η σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ πια με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Έχουμε λοιπόν το πιο γρήγορο και προσιτό ίντερνετ, το οποίο το ξέρουμε ότι το έχουμε από πέρσι, από την προηγούμενη χρονιά, την οπτική είναι της ΔΕΗ, με 19,90 ευρώ το μήνα, αδιάκοπο ίντερνετ. Πάρα πολύ γρήγορο. Και τώρα πια έχουμε και τη σταθερή τηλεφωνία. Η ΔΕΗ φροντίζει για μας, φροντίζει έτσι ολιστικά, θα έλεγε κανείς. Μπείτε στο day.gr / Fiber για να μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε και να συνδεθείτε. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο και αγαπημένο μου τραγούδι εδώ στο Μαρέντο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου μαζί σας για λίγο ακόμα μέχρι τις 11, όπου και θα δώσουμε τη σκυτάλη φυσικά στην Όλγα την Τζαουσέλου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ήτανε, παιδιά. Ολοκληρώσαμε. Έρχεται η ώρα για ειδήσεις από Κατερίνα Μπούκα και ΠΠΟ Τσαουσέλου μέχρι η Τιμία. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία για εσάς που θα γίνει η κλήρωση το απόγευμα στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη για το τριημεράκι στην Εύβοια, στην Κίμη. Εύχομαι όποιος το κερδίσει να το καταευχαριστηθεί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Να είστε σίγουροι. Γι' αυτό και Δευτέρα με το καλό το πρωί 9 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές Πέμπτη στην Καλυθέα, όταν ο μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ακολουθούμενη από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Την εμφάνισή της έκανε νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, η οποία μιμείται επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις από τον gov.gr και προτρέπει τον παραλήπτη να πατήσει ένα link προκειμένου να πληρώσει δίθεν πρόστιμο. Συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες ή και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Θεέ, ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα πρωτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροτοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. 5 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο και έχω μεγάλη χαρά που είστε κοντά μου για ακόμη μια μέρα. Με τι ωραία μηνύματα έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και φυσιοδοξία, χαρά, μπρίο, τσαχπινιά, όλα τα έχουμε. Και τι λέτε, ξεκινάμε. Καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω. Δε θυμώνω, ούτε στιγμή δε θέλω το κακό σου, δε σου

0: πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Έχω ανοίξει το Viber και σας διαβάζω όλους. Είστε καταπληκτικοί. Να περάσω στα χρόνια πολλά σήμερα 5 του Ιούνιου. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σεληνιάς, Σελήνη, Κίνθια. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά στο βράχο μου να έχει αυτό που πραγματικά επιθυμεί. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας εδώ και οι αφιερώσεις σας. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πρώτα όμως θα πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος της τελευταίας προπόνησης με τη συμμετοχή τους να κρίνεται λίγο πριν από το Τζάμπολ. Στον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολη θεωρεί τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θετικά δείγματα έδειξε η Εθνική Ελλάδος στη Στοκχόλμη, μένοντας το 2-2 με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση. Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε με τον Τσιμίκα. Είδε τους Σουηδούς να κάνουν την ανατροπή, όμως ο Μασούρας με γκολ στην τελευταία φάση διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενο τεστ, το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο την Κυριακή στις 10. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη EuroLeague, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησης. Οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα στους τελικούς του NBA, επικρατώντας 105-95 τον Spurs στο San Antonio και παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: Παίζει τα δικά σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όλγα Τσαγουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και στα social φυσικά έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Παπάκι My Radio 104,6. Αλλά και το δικό μου παπάκι Όλγα Τσαγουσέλου. Σας περιμένω. Μα τι συμβαίνει εκεί, παιδιά, στην Ιταλία? Κι άλλος βούτυξε εκεί στη Φοντάνα Ντι Τρέβι για να δροσιστεί. Μία influencer, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά, όπως δεν είχαν πάει και με τον προηγούμενο, να σας θυμίσω. Και πρόστιμο 500 ευρώ έφαγε η κυριούλα, αλλά και ισόβια απαγόρευση εισόδου στη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Όλα αυτά έγιναν γιατί ήθελε και να δροσιστεί και για να δημιουργήσει περιεχόμενο και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, αν βρεθείς εσύ κοντά στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, σε παρακαλώ πολύ, μην βουτήξεις, γιατί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν δυσκολέψει πάρα πάρα πολύ. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio και αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

0: Τι ωραία αύρα, τι ωραία παρασκευάρα, παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που στέλνετε εσείς εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Και να σας πω και κάτι, τι ωραία που ήρθε το καλοκαίρι, βρε παιδιά. Λέω Ιούνιος και γεμίζει το στόμα μου, γεμίζει η ψυχούλα μου χαρά. Γεμίζει και δεν θέλω να ξανάρθουν οι βροχές, μουλιάσαμε φέτος. Βέβαια, κρατάμε όλοι μικρό καλάθι με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που λένε ότι θα έρθουν. Κανείς δεν ξέρει. Όμως αυτό που θα έρθει και δεν μπορεί κανένας να μας το πάρει είναι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Όλοι θα είναι εκεί. Εσύ θέλω να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Καταλαβαίνεις ότι είναι το event του καλοκαιριού. Καταλαβαίνεις ότι κάθε χρόνο περιμένουμε να έρθουν τα Mad VMA για να πούμε ότι ναι, ξεκίνησε και επίσημα το καλοκαίρι. Θα απολαύσεις εκπλήξεις on stage και πολλά πολλά άλλα που δεν θα στα πω ακόμα. Τρέξε στο mad.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές Πέμπτη στην Καλυθέα, όταν μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ακολουθούμενη από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Την εμφάνισή της έκανε νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, η οποία μιμείται επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις από τον gov.gr και προτρέπει τον παραλήπτη να πατήσει ένα link προκειμένου να πληρώσει δίθεν πρόστιμο. Συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες ή και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Records.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

104,6 My Radio. Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην παρέα μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί διαβάζω όμορφα μηνύματα από εσάς. Μπαίνω στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, όλη να λύσω δύο ώρα φωτιά και πάω στην έρευνα φωτιά. Διαφορετική έρευνα για σήμερα, διότι παιδιά, ερευνητές αποκάλυψαν πρόσφατα τη λίστα με τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο. Αναδεικνύοντας αρώματα που προκαλούν χαρά, νοσταλγία και αίσθηση οικειότητα σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Για την πεντάδα θα σας μιλήσω. Στο νούμερο 1 είναι η λεβάντα, στο νούμερο 2 η βανίλια, στο νούμερο 3 φρεσκοψημένος καφές, στο νούμερο 4 η βροχή και στο νούμερο 5 η θαλασσινή άβρα. Ενώ έχω να σας πω ότι μέσα στη δεκάδα βρίσκεται και η σοκολάτα. Για στείλτε και εσείς εδώ το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-1046. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Εγώ μέχρι στιγμής από αυτά που διάβασα λατρεύω να μυρίζω τον καφέ και γενικότερα να είμαι κοντά στη θάλασσα. Εσείς 698-104-1046. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Ακούμε δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα πάτε με τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με ταράζουν. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: κάνει βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Είστε όλοι εσείς κοντά μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Και θέλω να σας πω ότι για εσάς που έχετε επιχείρηση, να μην αγχώνεστε καθόλου, διότι η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής από ψηφιακές απειλές, hacker και ιούς. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Θα σου πω εγώ. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες online τη λύση προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και εγώ θα συνεχίσω με άλλο ένα αγαπημένο μας κομμάτι. Δυναμώστε την ένταση, όλα αυτά και άλλα πολλά παίζουν εδώ στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Τώρα που σε έχω

0: Αυτά και με αυτά, λουλούδια μου αγαπημένα, άλλη μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα ντάν. Έχουμε όλοι να λύσουμε δύο ώρες φωτιά ή αλλιώς μαϊκόλυμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν...

0: Rock επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σήμερα έχουμε έναρξη για το musical του Αγοριού Απέναντι στο θέατρο Άλσος. Πρόκειται για ένα musical των Ρέπα Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, ένα πάρα πολύ δυνατό cast, 20 χορευτές και 8 ζωντανή ορχήστρα. Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα, Ιουνίου και Ιουλίου. Στο μεταξύ έχει ανοίξει και η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά με ένα πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε online. Στο μεταξύ θα σας μιλήσω και για το φεστιβάλ Λέα, ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, αλλά όχι μόνο, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου και μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. 101 προορισμοί. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Ιδέες για κάθε budget, διαμονή και χρήσιμες πληροφορίες για ένα ταξίδι όλο Ελλάδα. Καλοκαιρινός οδηγός διακοπές. Ξέρει την Ελλάδα καλύτερα από όλους. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
11: απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Επιτέλους Παρασκευή. Ναι, ναι, ήρθε αυτή η μέρα που την περιμέναμε πώς και πώς. Από το ξεκίνημα της εβδομάδας μπορώ να πω. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε καλά και αυτό το μεσημέρι που θα το περάσουμε παρέα. Μέχρι τις 4 η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας. Πολύ ωραίος καιρός, έχει κάτι συννεφιές περίεργες, αλλά επειδή εγώ έχω τσεκάρει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, μη δίνετε καμία σημασία στις συννεφιές. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς και ετοιμαστείτε γιατί Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ πολύ ζεστό. Άρα λοιπόν κάντε και τα σχέδιά σας για κανένα μπανάκι, για ηλιοθεραπεία, να φύγει και αυτή η ασπρίλα, ρε παιδί μου. Ανοίγω και το Viber από νωρίς το 6-9-8-104-104-6 για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε και πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Και σήμερα έρχονται πολύ ωραία τραγούδια και throwback επιτυχίες, αλλά ας ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο που μας βάζει σε πολύ ωραίο mood. Αναβύσει και Αιγαίο τώρα. Καλώς ήρθατε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να πεις εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 33 λεπτά μετά τη μία. Έτσι, μπράβο. Σήμερα που είναι Παρασκευή, να πούμε και χρόνια πολλά στη Δωροθέα, στο Δωρόθεο, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια, στον Απόλλωνα, στον Σελήνιο και στη Σεληνία που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τώρα να μην πούμε γενικότερα και να μην εισέλθουμε σε λεπτομέρειες πόσο έχουμε κάνει το περιβάλλον, γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Και είναι και Παρασκευή και δεν θέλουμε καθόλου. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στην Αγγελικούλα, στη Δέσποινα που λέγω σας ακούω εδώ από το γυμναστήριο. Τι τραβάμε, λέει, για να φτιάξουμε λίγο αυτό το κορμί για το καλοκαίρι. Για λίγα μπάνια, λέει, έχουμε στερηθεί όλες τις λιχουδιές και χτυπιόμαστε και στο γυμναστήριο. Δεν πειράζει, καλό είναι το γυμναστήριο, κάνει και καλό γενικότερα. Να πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε όμως, επιστρέφω σε λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Τι γίνεται, παιδιά? Πρέπει να έχουν γεμίσει τα γυμναστήρια σήμερα. Και η Ελένη μου λέει, και εγώ σήμερα που έχω ρεπό, γυμναστήριο έχω έρθει. Και η Δέσποινα και η Κατερίνα, keep up the good work, κορίτσια. Να ξέρετε ότι έτσι χτίζονται τα κορμιά και θα γίνει χαμός φέτος στις παραλίες. Χάζευα λίγο πριν στο TikTok και πέτυχα πάρα πολλά βιντεάκια με τη Μαντόνα. Έχει γίνει viral έτσι, η εμφάνιση που έκανε στην Times Square για 15 λεπτά, μία μίνι συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας για ακόμα μία φορά με την εικόνα της. Φοράγε αυτό τον αγαπημένο της ροζ κορσέ με τις ψηλές μπότες. Ήταν, λέει, καταπληκτική. Βέβαια, τρόμαξε λίγο τους θαυμαστές της, γιατί έκανε ένα ακροβατικό περίεργο η Μαντόνα. Σήκωσε, λέει, το πόδι, το βλέπω και στο βιντεάκι δηλαδή τώρα, μέχρι το κεφάλι. Πέρασε ένα έτσι διαχωριστικό, το οποίο ήταν και διάφανο. Και όπως είχε κάνει αυτό το ακροβατικό, φαινόταν σαν να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον κόσμο που τους τρόμαξε. Δηλαδή, άκουγες από κάτω ένα. Αλλά δεν έγινε τίποτα, ευτυχώς. Και έτσι όπως τη βλέπω τη Μαντόνα, λέω, παιδί μου, εγώ μα το έκανα αυτό, θα είχα σοριαστεί, θα με είχαν κουβαλήσει 10. Βέβαια, θα μου πεις, γι' αυτό και δεν είσαι η Μαντόνα. Σίγουρα θα πετύχετε τα βιντεάκια αυτά να τα δείτε. Είναι καταπληκτική για ακόμα μία φορά. Να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα και Φωτιά στη νύχτα.

0: Μαρίνα Σπανού και ταξίδι. Πόσο πολύ μας αρέσει, πόσο πολύ μας ταξιδεύει και γενικότερα λατρεύουμε τα ταξίδια γιατί είναι το γιατρικό για πάρα μα πάρα πολλά. Γι' αυτό και εδώ στον My Radio φροντίζουμε να σας στέλνουμε σε πολύ ωραία τρίμερα, έστω και λίγες ημέρες μακριά από την τρέλα της πόλης, είναι ό,τι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν σε συνεργασία με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας πηγαίνουμε για τρεις ημέρες στην Εύβοια. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Παλάς Hotel στην Κίμη, το οποίο είναι καταπληκτικό. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Χτισμένο στην παραλία της υπέροχης Κίμης, είναι αμφιθεατρικά όλα τα δωμάτια. Οπότε λοιπόν έχετε παντού θέα θάλασσα. Έχει και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Είναι ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο. Θέλω να μπείτε τώρα να το τσεκάρετε. KimiPalas.gr. Τρεις ημέρες λοιπόν θα βρεθείτε εκεί. Και θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104-6. Γράφετε Kimi Palas και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση σήμερα Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Kimi Palas, το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τρεις συλλήψεις Γερμανών υπηκόων έγιναν εχθές στην έξοδο από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται λόγω της συγκέντρωσης των Hells Angels στο Δρέπανο. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12. Το μεσημέρι, σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με οικονομικά θέματα.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
4: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι?
13: Η ΒΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι Παρασκευής. Εδώ είμαστε και η Κατερίνα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Είμαι στο Μαρούσι. Μου πέσανε 2-3 σταγόνες στο κεφάλι. Αν υποψιαστώ, λέω ότι θα βρέξει σήμερα. Θα τρελαθώ πραγματικά, λέει, με αυτή τη θερμοκρασία. Και όμως βλέπω το δελτίο καιρού ότι έχουμε πιθανότητα βροχής, όχι κάτι φοβερό, μου φανταστείτε. Αλλά εσείς σας έχετε μία ομπρέλα, μην μου αγχώνεστε όμως, γιατί είπαμε Σαββατοκύριακο, πολύ ωραίες θερμοκρασίες για να κάνουμε και τις βουτιές μας. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Διαβάζω ότι θα έχουμε την Κυριακή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγώνων Run Bike Care 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων. Οπότε λοιπόν να το έχετε στο νου σας, γιατί κάποιοι δρόμοι στο κέντρο θα είναι κλειστοί. Για να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Την έχει την κινησούλα του, δυσκολίες στην κάθοδο του Κηφισού, εννοείται, κλασικά αυτή την ώρα. Επίσης χαμηλές ταχύτητες στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από λίγο πολύ. Στην Κηφισία, στη λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, στη Βασιλός Κωνσταντίνου επίσης χαμηλές ταχύτητες, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλίση Αμαλίας, αλλά και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινάει τώρα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες και αγαπημένα throwback κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με Ρία Ελληνίδου τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα είμαι εδώ και εμείς εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 32 λεπτά μετά τις 2. Πολύ γάμοι τις τελευταίες ημέρες, χαμός γίνεται, παντρεύεται ο κόσμος και πολύ καλά κάνει. Και αν είσαστε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία και ψάχνεστε, ξέρω ότι κοιτάτε πρώτα οι νύφες, τα νυφικά, τις μπομπονιέρες και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πολύ σημαντικό μέρος στη διοργάνωση του γάμου είναι και το κτήμα της δεξίωσης. Εδώ λοιπόν έχω να σας κάνω πολύ σοβαρή πρόταση για το κτήμα Majestic. Διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων, ένας καταπληκτικός χώρος. Θέλω να μπείτε και στο site να το τσεκάρετε, majesticestate.gr, για πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο τους γάμους, αλλά και βαπτίσεις και εταιρικά events και γενέθλια και πιο έτσι προσωπικές στιγμές. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, οι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους εκεί και ειδικά για τους γάμους θέλω να σταθώ, γιατί έχει πάρα πολλά facility στο κτήμα. Έχει και το εκκλησάκι που μπορείτε να κάνετε μέσα την τελετή του μυστηρίου. Έχει εξωτερικό χώρο χωρητικότητας 1.100 ατόμων, αίθουσα και εσωτερική 400 ατόμων, πίστα χορού 76 τετραγωνικά μέτρα, όπως καταλαβαίνετε. Θα λιώσουμε σε όλες το χώρο εκεί πέρα, όχι αστεία. Αναλαμβάνουν και τη διακόσμηση με διάφορα ωραία φαναράκια, σαλόνι υποδοχής, tools και φυσικά βαλέ πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων και παρκαδόρους. Α, να μην ξεχάσω και το πιο σημαντικό, έτσι. Υπάρχει και γεννήτρια σε περίπτωση που κόπει το ρεύμα. Δεν χαλάει ο γάμος στο Majestic με τίποτα. Οπότε λοιπόν είναι και καταπληκτικός ο χώρος. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει πολύ ωραίες σελίδες στα social media. Να μπείτε και στο Instagram αλλά και στο Facebook. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Εμείς διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται και ο Παντελής Παντελίδης τώρα.

0: Ένας και μοναδικός Νότης Φακιανάκης. Δώσε ένα τέλος εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τα παλιότερα δικά σου αγαπημένα. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Throwback Summer και μας αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Νομίζω πως κάθε καλοκαίρι έχει εκείνη τη στιγμή που τη θυμάσαι για πάντα, χαράζεται στο μυαλό σου και νομίζω ότι αυτή η στιγμή έχει όνομα. Mad Video Music Awards 2026 έρχονται και φέτος από τη ΔΕΗ. Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr και έλα στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κρατήστε παρακαλώ πολύ αυτή την ημερομηνία. Θα πάμε και θα περάσουμε τέλεια. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Τρεις συλλήψεις Γερμανών υπηκόων έγιναν εχθές στην έξοδο από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται λόγω της συγκέντρωσης των Hells Angels στο Δρέπανο. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το ΠΑΣΟΚ με 9%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12. Το μεσημέρι, σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με οικονομικά θέματα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτό το μεσημεράκι Παρασκευής, και για πείτε μου παρακαλώ, τι σχέδια κάνετε για το Σαββατοκύριακο? Είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζετε εξορμήσεις και με τέτοια ζέστη να μου πεις τι άλλο να κάνεις. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 698-104-104-6. Και να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Όπως για παράδειγμα τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, ή το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, ή ακόμα και τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνετε λοιπόν πελάτης τώρα, κατεβάστε το Προτέρια App, μπείτε στο Club και θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σας με ένα πολύ απλό κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γι' αυτό και εμείς μένουμε πάντα εδώ συντονισμένοι στον My Radio. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Μαργαρίτα και Χριστομάστορα.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, έδωσα τα πάντα. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να σας πω για ακόμα μία φορά ότι σήμερα θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη για το τριήμερο αυτό το φανταστικό στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Παλάς Hotel στην Κίμη. Μία προσφορά από τον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Κίμη Παλάς, καταπληκτικό. Βρίσκεται στη γραφική παραλία της υπέροχης Κίμης, χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα προς το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα, είναι πλήρως εξοπλισμένα και έχει και υπερπολυτελείς σουίτες με ιδιωτική πισίνα, τζάκι, βεράντες με θέα που σας λέω. Είναι καταπληκτικό και πολύ ωραίο φαγητό γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ. Θέλω τώρα να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Κίμη Παλάς και το ονοματεπώνυμό σας. Τώρα, σε λίγη ώρα θα γίνει κλήρωση. Οπότε λοιπόν, για να γίνει χαμός στο Viber 698-104-104-6, Κίμη Παλάς, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: και θα κάνει βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Η Δέσποινα λέει: εμείς ετοιμάζουμε ταξιδάκι τριήμερο, λέει, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε στην Αίγινα που είναι και ωραίος και πολύ κοντινός προορισμός. Στην Αθήνα θα περάσετε φανταστικά. Όπως είπαμε, θα έχει και καλοκαιρινό καιρό. Δεν βλέπω περίεργα πράγματα, όπως κάτι βροχές που αναμένεται να ρίξει σήμερα στα βόρεια. Οπότε να έχετε μαζί μια ομπρέλα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι σούπερ. Πολύ τυχεροί όσοι έχετε κανονίσει να βρεθείτε εκτός Αθηνών. Αλλά και εμείς εντός, καλά θα περάσουμε. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Έχετε ζητήσει και Γιώργο Σαμπάνη, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Δημήτρης Κογιαλάς, Κατερίνα Μουτσάτσου, μια φορά νομίζω από τα πιο ωραία live acts που έχουμε δει στα Mad Video Music Awards. Τώρα πόσα χρόνια πίσω, εντάξει τώρα λεπτομέρειες αυτά μου τα σκεφτόμαστε γιατί είναι αρκετά και δεν θέλουμε να στενοχωρηθούμε παρασκευιάτικα. Αυτό ήταν για σήμερα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο και έχει πολύ ωραίες μουσικές, συνταγώ λίγο, έκλεψα μία ματιά από το playlist. Είναι φανταστικό. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, να κάνετε και τα μπανάκια σας, να κάνετε τις βόλτες σας, κυρίως να το περάσετε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα 1 το μεσημεράκι για να τα πούμε όλα. Πολλά φιλάκια, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
1: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαι. Πού να πάω? Πού θα βρω καλύτερα? 104,6 My Radio, κοντεύει 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Τι καλά που είναι Παρασκευή, βέβαια. Τι χάλια, συγγνώμη κιόλας που συνέφιασε και λίγο πριν που πάρκαρα ψυχάλιζε κιόλας. Και να σας πω την αλήθεια, το έλεγα χθες το μάτιασα. Μια τρελίτσα, έτσι, μια τρελή ιδέα να πάω μια παραλία σήμερα να αλλιαστώ λίγο, να βγάλω το κορμάκι μου, να με δει ο ήλιος. Το ήθελα, αλλά αλλούτερα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Είναι Παρασκευούλα, θα κάνουμε παρέα για ένα τετράωρο. Ζωηνά, έχουμε ζωηνάρχεται και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, Έλληνα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, όλα τα δικά μας αγαπημένα. Πολλές throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε και throwback summer. Όλο το καλοκαίρι το περνάμε με throwback.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Που αγαπάμε ακόμα βασικά. Μια φορά και ένα καιρό. Throwback, πολύ αγαπημένο throwback summer όλο το καλοκαίρι με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Εδώ μαζί παρεούλα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κίμη Παλάς. Το δίνουμε. Πρέπει να πας. Το δίνουμε σήμερα αυτό μετά στην παρέα 6 με 8 στο πανηγυράκι μας. Κίμη Παλάς και ενώ ονοματεπώνυμο Viber 698-104-104-6, υπέροχο ξενοδοχείο. Ένα τριήμερο λοιπόν για εσάς, για να κάνετε ωραίες χαλαρές διακοπές, πισινάρες εκεί, ωραία παραλία δίπλα στην Κίμη, τη γραφική, την όμορφη. Θα χαλαρώσετε και πραγματικά θα το απολαύσετε. Δίνουμε ένα τριήμερο, μετά στέλνετε συνέχεια μηνύματα, θα το δώσουμε στην πορεία. Βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Και αφού έτσι περνάμε καλά με τα throwback αγαπημένα του καλοκαιριού, Νίκος Βέρτης throwback, δεν έχω εσένα. Εδώ όλα αυτά στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος της τελευταίας προπόνησης με τη συμμετοχή τους να κρίνεται λίγο πριν από το Τζάμπολ. Στον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολη θεωρεί τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θετικά δείγματα έδειξε η Εθνική Ελλάδος στη Στοκχόλμη μένοντας το 2-2 με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση. Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε με τον Τσιμίκα. Είδε τους Σουηδούς να κάνουν την ανατροπή, όμως ο Μασούρας με γκολ στην τελευταία φάση διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενο τεστ, το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο την Κυριακή στις 10. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη EuroLeague, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησης. Οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα στους τελικούς του NBA, επικρατώντας 105-95 τον Spurs στο San Antonio και παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Like VMA, lower. Τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Πολύ αγαπημένα μου, αντίκ. Έλληνα Παπαρίζου, έτσι τη μάθαμε και την αγαπήσαμε. Καινούργια αγάπη. Κάθε φορά που τα ακούω, πραγματικά δεν ξέρω, έτσι χαλαρώνω πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρεούλα και βλέπω μια κινησούλα έτσι φεύγοντας από την Αθήνα. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Με το που είναι Παρασκευή, σχολάτε και πηγαίνετε, ξέρω εγώ, σε ένα εξοχικό, σε ένα μέρος γύρω-γύρω. Κάτι τέτοιο γίνεται. Για εσάς δηλαδή που έχετε και σπίτια γύρω-γύρω, ακόμα και ξέρω εγώ στην Ελευσίνα να έχει, στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραμο που έχουν πολύ. Εννοείται Παρασκευή φεύγεις, πας εκεί και μετά επιστρέφεις Κυριακή βραδάκι στην Αθήνα. Το βλέπω αυτό να γίνεται. Στο Χαϊδάρι, στην Λεωφόρο Αθηνών, πιάνει κινησούλα σε εκείνο το κλασικό σημείο που έχει τα φανάρια, που μπλέκει, που μπλοκάρει ο δρόμος. Στη Λεωφόρο Χριστού, εκεί ανεβαίνοντας για να βγει στο Δαφνί. Όλο εκείνο το σημείο τώρα κολλάει, αλλά δεν σας λυπάμαι γιατί πηγαίνετε για βόλτα και για διακοπούλες. Και στον Πειραιά έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή, που πάτε, αλλά και στην Γλυφάδα, ανεβαίνοντας όλη την Ποσειδόνος μέχρι και τον Άλυμο. Δύσκολα είναι στο Κηφισό, στην Άνοδο, από Μοσχάτο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κολλάει πάρα πολύ η Βασιλή Σοφία και η Βασιλέω Κωνσταντίνου, κυρίω στι Καθόδου, αλλά και η Αττική Οδό από τον Γέρακα. Μπαίνετε στην Αττική Οδό μέχρι και να βγείτε για Λαμία, εκεί κολλάτε πάρα πολύ στη Διασταύρωση. Υπομονή, δυνατά 104,6 My Radio, γιατί έχουμε τα καλύτερα. Και επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τι περισσότερε Throwback επιτυχίε.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA. Με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο ikea.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εννοείται, my radio, εδώ είμαστε και είναι 5 ακριβώς, 5 και 1 για την ακρίβεια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αυτή την ώρα έχω την περισσότερη μουσική, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου γιορτάζει η Κίνθια, πάρα πολύ μ' αρέσει η Κίνθια, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος σαν μικρό όνομα, ο Απόλλωνας που είναι τέλειο, ο Νίκανδρος και Νίκη και Άνδρας, ο άνδρας που νικάει. Μ' αρέσει. Ο Σελήνος, αυτό το πράγμα, αυτό το όνομα εμένα δεν μ' αρέσει. Το Σελήνη που είναι ωραίο και είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το αγαπάμε, το προσέχουμε. Ναι, το αγαπάμε. Το προσέχουμε. Αυτό τώρα το λέω και για μένα. Κάνε φορά πόσα λάθη κάνουμε και πόσες βλακίες κάνουμε και πόσες φορές πάμε να ανακυκλώσουμε και το κάνουμε λάθος. Ή πάω να ανακυκλώσω και το ξεχνάω και τα πετάω αλλού. Τώρα αυτό θέλει μελέτη, θέλει διάβασμα, θέλει χρόνο, θέλει λίγο μια κουλτούρα που μπορεί και να μην την έχουμε πάντα. Real Nidu, εξηγήστε μου, Κατερίνα, Γιώργος Σαμπάνης, Ανδρομάχη, Απών, Λένα Ζευγαρά, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος, Άννα Βύση Throwback και Κέντι Γαρμπή Throwback, γιατί αυτά είναι που αγαπάμε και μας φτιάχνουν το κέφι, και ότι και με Throwback Summer όλα είναι πιο ωραία. Όλο το καλοκαίρι περισσότερες Throwback επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Van Rie. Απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέη Σκορδά. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

6:20, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, επιτέλους Παρασκευή 5 Ιουνίου, καλοκαιράκι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και καλοκαιράκι θα πει και Mad Video Music Awards. Έρχονται λοιπόν από τη ΔΕΗ τα φετινά Ήλιος, Θάλασσα και Mad VMA για τρελό καλοκαιράκι και φέτος με θέμα Summer in Greece και τραγούδι. Εντάξει, τρελαίνομαι με όποιος είχε την ιδέα, μπράβο, respect. Το Summer in Greece με τον του Γιώργου Μαζονάκη και τη Βικτώρια Χαλκίδη. Εντάξει, τώρα τρομερή throwback επιτυχία. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό και εισιτήρια στο mad.gr. Και είναι τώρα αυτή η περίοδος που ειδικά όσοι έχουν παιδιά ή έφηβοι και αυτά τρελαίνονται και μαμά, μπαμπά, φίλοι εδώ, θέλω να πάω σίγουρα στα Mad VMA γιατί είναι το πιο πραγματικά τρελό μουσικό event της χώρας. Δέσποινα Βανδύ, ολοκένουργιο, να μ' αγαπάς εδώ στον 104,6 My Radio.

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος της τελευταίας προπόνησης με τη συμμετοχή τους να κρίνεται λίγο πριν από τον Τζάμπολ. Στον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολη θεωρεί τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θετικά δείγματα έδειξε η Εθνική Ελλάδος στη Στοκχόλμη, μένοντας το 2-2 με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση. Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε με τον Τσιμίκα. Είδε τους Σουηδούς να κάνουν την ανατροπή, όμως ο Μασούρας με γκολ στην τελευταία φάση διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενο τεστ, το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο την Κυριακή στις 10. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη EuroLeague, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησης. Οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα στους τελικούς του NBA, επικρατώντας 105-95 τον Spurs στο San Antonio και παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Παίζει τα δικά σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large, μόνο 8,79. Και Kleenex Foam, μόνο 2,49. Γαλαξίας.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Και ναι, τώρα ξεκινάει η αγαπημένη μας ώρα. Μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, πανηγυράκι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι χωρίς τη Κατερίνα Ζαρίφη, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη πρεμιέρα. Σε τρεις ώρες του αγοριού απέναντι. Οπότε το κορίτσι ούτε απέναντι μου είναι στο θέατρο κατευθείαν, γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Θέατρο Άλσος Day, αυτή η παραστασάρα musical που θυμίζει ελληνική ταινία των 60s. Ναι, 60s, δεν είναι ελληνικές ταινίες. Τέλος πάντων, η Κατερίνα μας στο ρόλο της Μυρσίνης εκεί τραγουδάει, χαριεντίζεται εκεί. Άλλη Κατερίνα θα είναι εκεί. Είναι Κατερίνα με φόρεμα, με φλωράλ ρούχα, με κότσο, με αυτό, με κοιτάει τα γόρι. Αχ, μαμά, θα μου τον δώσετε. Αν δεν θέλω να παντρευτώ τον Γιώργο, θέλω να παντρευτώ τον Κώστα. Τέτοια πράγματα έχει εκεί. Οπότε και εγώ ανυπομονώ να πάω, να σας πω την αλήθεια, γιατί σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά είναι λίγο κόντρα ρόλος τώρα αυτό. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, συνεχίζουμε πάλι. Εδώ μέχρι τις 8 και τώρα έχει φτιάξει πάλι λίγο καιρός. Δηλαδή βγήκα λίγο έξω, είναι ηλιόλουστα ζεστά και όμορφα, γιατί το μεσημεράκι λίγο μας τα χάλασε με τη συννεφιά. Έριξε και μια ψυχάλα, με ξενέρωσε. Εγώ το έχω πει. Έχω το μαγιό στο αυτοκίνητο, στο πορμπαγκάζ και μια πετσέτα και μια παντόφλα έτσι να υπάρχει. Και έλεγα, θα πάω σήμερα 8 η ώρα εκεί στο ηλιοβασίλεμα. Θα πάω το μεσημέρι, 2 με 4 πριν την εκπομπή. Ψάνει την ψυχάλα, ξενερώνω. Όταν θα πω ότι θα πάω για μια τρελή βουτιά, εδώ παλαιοφάλιρο σχεδόν είμαστε, κοντά είναι, όταν το πω όλα θα πάνε ανάποδα. Δηλαδή πιο πιθανό είναι να, ξέρω εγώ, να κατέβει ένα διαστημόπλοιο στην Αθήνα στη Συγκρού παρά να πάω για μπάνιο. Όπως και να έχει, μου στέλνετε στο Viber 698-104-1046, στέλνετε και μηνύματα μέχρι τις 7.30 περίπου για το Κίμη Παλάς Hotel στο λιμανάκι της Κίμης στην Εύβοια. Υπέροχο, με πισίνες. Έχετε το πρωινό σας. Ένα τριημεράκι για δύο σας το δίνουμε σήμερα στις 7.30 εδώ από το πανηγυράκι, για να κάνετε ωραίες διακοπές δωρεάν. Τριημεράκι στην Κίμη δίπλα και όλα στα χαλά. Αλλά ώστε θα ξεκουραστείτε, γιατί είναι και ήσυχο μέρος. Εντάξει, που είχε την κίνησή του η Εύβοια, χαμός, βουλιάζει. Ενώ βουλιάζει από κόσμο. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, θα το κάνετε και έτσι λίγο χλίδα και ωραίο. Από το hellogreece.gr αλλά και τον 104,6 My Radio. Περιμένω μηνύματα. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή εδώ στο My Radio. Καλά να περάσουμε.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Σπάστε τα, Αναστασία, ολοκένουργιο μας αρέσει πάρα πολύ. 6 και 20 είναι αγαπημένη μας ώρα. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και την περνάμε μαζί παρεούλα. Τι ωραία, τι καλά. 5 Ιουνίου οι διακοπές είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά τώρα και ελπίζω να οργανώνεστε και να κανονίζετε ωραία πράγματα. Διάβαζα κάτι τώρα για τις 13 Ιουνίου το Σάββατο που σου λέει είναι μια περίεργη ημερομηνία γιατί κάτι αλλάζει αστρολογικά στον πλανήτη που για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε έτσι μια κατάσταση, έτσι, σχέση μεταξύ των πλανητών παγιωμένη και τώρα αυτό αλλάζει και αλλάζει λέει το κάρμα και για κάποια ζώδια π.χ. πιάνει και μένα τους υδροχώους είναι μια μεγάλη αλλαγή, είναι σαν να μπαίνει ένα πιο καρμικό και τώρα θα γίνουν πιο εύκολα κάποια πράγματα, αλλά λέει 13 Ιουνίου θα έχουμε όλοι, θα νιώθουμε μια αστρική, καρμική, συμπαντική κατάσταση. Δεν ξέρω, μπούρθα μπορεί να είναι τώρα αυτό που λέω, αλλά κάπου το διάβαζα. Οπότε είπα να σας το πω, έτσι να έχουμε το νου μας. Μετά τις 13 Ιουνίου, σου λέει, έρχονται όλα τα καλά και θα είναι πραγματικά πανέμορφα και θα έχουμε πάρα πολύ εύνοια και τύχη. Εύνοια και τύχη! Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αν θέλετε να περάσετε ωραία και να πάτε κάπου όμορφα για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Είναι σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Αν δεν πετύχετε και εκείνη στο κέντρο, κατευθείαν είναι. Είστε ήδη εκεί λοιπόν, μετά από λίγο, που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και αυτή η ώρα που δεν έχει καμία. Μια διακοπή έχει και πάρα πολλές επιτυχίες. Γιατί είναι throwback summer, καλοκαίρι με τα πιο ωραία throwback. Και αυτό μας αρέσει πολύ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στον 104,6 My Radio. Αυτή η ώρα είναι αγαπημένη μας. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα με συννεφιά. Τελικά το πήγε, το περιμέναμε κιόλας. Αλλά την πήγε εμπόλικη η ώρα τη συννεφίτσα. Σε κάποια σημεία έβρεξε κιόλας και είχε αυτή την τάση έτσι κάπως να ψυχαλίζει και το πρωί, αλλά και τώρα. Από αύριο καλοκαιράκι ξανά. Αύριο 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα. 30 την Κυριακή. Νομίζω Σαββατοκύριακο φουλ για παραλία. Και γενικότερα το καλοκαιράκι είναι εδώ. Εμείς την επόμενη ώρα δίνουμε και το τριήμερο στο Κίμι Παλάς για να περάσετε υπέροχο τριημεράκι εκεί και να ξενιάσετε και το ξενοδοχείο με τις πισίνες του, τα πράγματα του, τα θάματά του, αλλά και η Κίμι που είναι ένα πανέμορφο μέρος και σίγουρα θα χαλαρώσετε. Στέλνετε και άλλα μηνύματα. Κίμι Παλάς και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι 698-104-104. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Να, τώρα περιμένουμε και τα τρίμερα γλέντια του γάμου της Dua Lipa και του Callum Turner. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό, μου το πετάει και ο αλγόριθμος συνέχεια. Δηλαδή, βλέπω τώρα που φάγανε πρωινό, που φτάσανε εκεί, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Για να δούμε, σου λέει Elton John, Harry Styles, Donatella Versace. Όλοι αυτοί θα πάνε και όλο το τρίμερο αυτό που μάλλον θα έχει και γάμο πάλι μέσα. Μερικοί λένε μόνο πάρτι, θα κοστίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις μέρες το γλέντι δηλαδή για να τους δεξιωθείς. Έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μπράβο. Άμα τα έχεις βέβαια, η αλήθεια μια χαρά. Άντε, σε καλή μεριά και να ζήσουν τα παιδιά. Και τώρα Stan, η Λεού, για δυο εδώ στο 104,6 My Radio.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Οδός Τσιμισκή, Πέτρος Ιακωβίδης στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα μόλις ολοκληρώθηκε μία ώρα γεμάτη μουσική, γεμάτη επιτυχίες, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες του καλοκαιριού. Throwback summer είναι αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Όπως υποσχέθηκα, μία ώρα που δεν είχε καμία διακοπή, τη ζήσαμε μαζί παρέα. Τι ωραία, τι καλά πράγματα. Έχω φοβερό διαγωνισμό την επόμενη ώρα, πέρα από το τριμεράκι που σας δίνουμε, και για εισιτήρια για να φύγετε για διακοπούλες. Βέβαια, έχει ανέβει ζέστη. Θέλω, για να πηγαίνουμε και διακοπές και μπάνια και, και γυμναστικές και όλα, να ενυδατωνόμαστε σωστά. Γιατί με τη ζέστη, αλλά και με τους ρυθμούς που ζούμε, λίγο χάνουμε και τους ηλεκτρολίτες και η αφυδάτωση έρχεται. Και το λέω να τα ακούω κι εγώ καμιά φορά. Αλλά υπάρχει το Dextro Light Plus από την Intermed. Έχει και υπέροχη γεύση λεμόνι. Υπάρχει και το Orange με πορτοκάλι. Έχουν και βιταμίνη B2 και είναι η ιδανική πρόταση για αυτούς που είναι σε κίνηση. Αχ, για εμάς που είμαστε πηγενέλα όλη την ημέρα. Στο μπουκαλάκι σου βάζεις νερό ή σε ένα ποτήρι, διαλύεις το δισκείο, το γουνάς και μετά είσαι έτοιμος. Και αν, όπως έχω ξαναπεί, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το νερό, έτσι έχει μια ωραία γεύση. Το αντιμετωπίζω και σαν ρόφημα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να το πιω και αμέσως. Αγαπάμε νερό, αλλά και έτσι παίρνουμε τους ηλεκτρολίτες που έχουμε όλη ανάγκη. Επιστρέφω για την τέταρτη ώρα εδώ στο πανηγυράκι μας. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.

Εδώ είμαστε. 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι Παρασκευή, επιτέλους. Τι ωραία, τι καλά. Η Κατερίνα μας έχει την πρεμιέρα στο θέατρο. Ξεκινάει σήμερα αυτή η παραστασάρα, το Αγοριό απέναντι. Και πάρα πολύ σήμερα θα βρεθείτε εκεί από την Κατερίνα και τις διπλές προσκλήσεις που δώσαμε και εδώ στην παρέα του Πανηγυριού. Τις ευχόμαστε καλή αρχή, καλή πρεμιέρα και όλα τα καλά για αυτή την παράσταση που μου είπαν όλοι τα καλύτερα. Γιατί έτσι όσοι την έχουν δει στις Τζενεράλε και σε όλα αυτά, πραγματικά τα σχόλια ήταν πάρα πολύ θετικά. Εγώ θα τη δω την επόμενη εβδομάδα και θα σας πω, και θα είναι και εδώ η Κατερίνα από τη Δευτέρα, να μας πει πώς πήγε και η πρεμιέρα της. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Δεν ξέρω πλάνα για το Σαββατοκύριακο και τι έχετε κανονίσει. Πάντως ζέστη θα έχει σίγουρα. Και αν δεν πάτε θάλασσα, πάτε για δροσιά στο βουνό, στο Regency Προχώρα, στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, να ξέρετε, αν και εγώ το προτείνω και για σουκού, γιατί και το φαγητό εκεί είναι φοβερό, αλλά υπάρχει Δευτέρα και Τετάρτη βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ συνολικά για 10 τυχερούς μαζί με πολλές εκπλήξεις. Βέβαια και καλύτερη θέα της Αθήνας για το φαΐ, το ποτό σου και ό,τι θέλεις εσύ. Για δώρα με φόρα, ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όλο καινούριο. Νίκος Απέργης, ίσως αύριο στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, πανηγυράκι και κάνουμε μαζί παρέα. Και είναι 5 Ιουνίου. Πάντα μου άρεσαν οι πρώτες μέρες του Ιουνίου. Έτσι, για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Με βάζανε εντελώς το καλοκαίρι. Τις συμπαθώ πολύ σαν μερούλες. Τώρα κάτι μου συμβαίνει τέτοιο. Πριν δώσουμε και το τριήμερο στο Kimi Palace Hotel, σας έχω δωράρα άλλη, γιατί είναι στην παρέα μας η Hellenic Seaways και είναι το καλύτερο δώρο του καλοκαιριού. Μας κάνει δώρο τώρα διπλό εισιτήριο, δηλαδή για σένα και το τέρι σου, την παρέα σου, τον φίλο σου, την κολλητούλα. Πήγαινε έλα στο νησί που θα διαλέξεις εσύ από τα δρομολόγια φυσικά της Hellenic Seaways. Δηλαδή να πηγαίνεις Hellenic Seaways και θα πάτε σίγουρα πάρα πολλές επιλογές. Οπότε έχετε, μου στέλνετε μηνύματα τώρα, Hellenic Seaways ή Hellenic, μου γράφετε στο Viber ονοματεπώνυμο, νησί που θέλετε, ψαχτείτε, θα σας δώσω και εγώ τώρα έτσι προτασούλες, 698-104-104. Έξι, υπάρχουν πολλά και καθημερινά δρομολόγια και για κοντά, που τα νησιά κοντά μας είναι πάρα πολύ ωραία και σίγουρα θα πας. Αυτό είναι κάτι που το λέω κάθε χρόνο, γιατί τώρα ξέρω εγώ, ωραία και η Σάμος, ωραία και η Ρόδος, τέλεια είναι, κούκλες είναι, αλλά λες τώρα θέλει πολλές μέρες. Ενώ μία Αίγινα, ένα Γκίστρι, έναν Πόρο, μία Ίδρα, Σπέτσες, πετάγεσαι όποια στιγμή και ειδικά για τα νησιά αυτά, τα πλοία αυτά τα λατρεύω, τα αέρο high speed. Εγώ πάω και συχνά στην Αίγινα. Πας, δεν το καταλαβαίνεις. Μία που μπαίνεις, λίγο να δεις το κινητό σου, ψεχανε 20 λεπτό, σου λέει κατέβα. Και είναι και υπέροχο πλοίο. 15 καθημερινά δρομολόγια για τα νησιά αυτά. HellenicSeaways.gr. Ή εγώ προτείνω πάντα το νέο app, See More App. Εγώ έτσι κλείνω τα εισιτήριά μου και είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ευχριστό. Οπότε περιμένω μηνύματα και έτσι να δω και λίγο ποια νησιά σας αρέσουν πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και καλοκαιρινό. Φωτιά στη νύχτα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Throwback πολύ αγαπημένο. Αν αφήσει εκατομμύρια, εκατομμύρια δεν έχω να δώσω. Όμως και το τριμεράκι στο Kimi Palace Hotel δεν σας χάλασε καθόλου. Περιμένω τώρα τα τελευταία μηνύματα για ένα-δύο λεπτάκια ακόμα και σε πάρα πολύ λίγο θα επικοινωνήσω με τον τυχερό. Θα λάβει το μηνυματάκι του στο Viber μαζί με το hellogreece.gr. Ένα υπέροχο τρίμερο στην Εύβοια με πρωινό στην Kimi, κοντά στην γραφική παραλία της Κίμης, ένα υπέροχο ξενοδοχείο που τα έχει όλα πραγματικά. Τζάκι, καλά δεν χρειαστεί τώρα τζάκι, αλλά λέμε τώρα πισίνα, σουίτες, τα πάντα και θα περάσετε φοβερά. Ρίξτε μια ματιά έτσι για να σας έρθει η όρεξη. kimipalace.gr. Τελευταία μηνύματα στο Viber τώρα και σε λίγο ο τυχερός. 698-104-1046.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Απλά
2: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Like VMA, nowhere. Τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
11: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεία, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
19: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου throwback, το λατρεύω. Πάνω Σκιάμος, ολοκένουργιος. Να βγούμε ολοκένουργοι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην παραλία και να βάλουμε τα τηλεακά μας και να είμαστε ωραίοι και να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου τηλεακό. Είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, που είναι stick πολύ ψηλής προστασίας. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Εγώ το έχω πει πέρα από τις ευαίσθητες περιοχές. Το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο, γύρω-γύρω-γύρω, γιατί εμένα είναι ευαίσθητη περιοχή και μου κοκκινίζει και αμέσως. Δηλαδή, χθες πήγα για μια δουλειά στη θάλασσα. Αν δείτε τώρα το κουτελό μου, είναι. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς είναι. Είναι με μίλη παρήφη, με αόρατο φινίρισμα για αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Και είναι και έτσι ένα πορτοκαλί μικρό στίκ, είναι υπέροχο. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ, μην γελάτε με το κουτελό μου. Θα σας πω τέτοιο παρασκευιάτικο. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 και τα λέμε από Δευτέρα εδώ από τις 4 στις 6. Θέλω να πιστεύω, θα είναι εδώ και η Κατερίνα Ζαρίφη να μας πει τα πάντα για την πρεμιέρα της και να μας πει και τα νέα της. Καλό σου κου!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Νέο τραγούδι.

0: Music Records.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα. Και φυσικά έχει έρθει και μια πολύ αγαπημένη μέρα. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 5 Ιουνίου. Το λες έτσι και γεμίζει το στόμα σου. Ελπίζω να έχετε πολύ ωραία σχέδια, να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες που έχει μπει και το καλοκαίρι. Μας έχει κάνει έτσι και έναν ωραίο καιρό. Κάνουμε, είπαμε, ωραία σχέδια από εδώ και πέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Δωροθέος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νικανδρία, Νίκανδρος, Σελήνιος και Σελήνα. Και φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, που έχει έρθει βασικά το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο τη σημασία του περιβάλλοντος. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά σου αγαπημένα αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Είπαμε είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου, έρχεται Σαββατοκύριακο, ήταν έτσι και πιο μικρή αυτή η εβδομάδα λόγω του τριημέρου. Έχουμε μπει κιόλας σε mood καλοκαιριού, χρειαζόμαστε έτσι και όμορφα Σαββατοκύριακα, να παίρνουμε και τον απαραίτητο ήλιο. Μην κεγόμαστε βέβαια, γιατί δεν μας κάνει και καλό, αλλά σίγουρα η βιταμίνη D μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε λίγη θαλασσίτσα μπορούμε να τη βάλουμε στη ζωή μας ή πράγματα που μας κάνουν τέλος πάντων λίγο πιο χαρούμενους. Και δεν μιλάω για υλικά πράγματα, γιατί υπάρχει αυθονία από αυτά, αλλά για πιο ουσιαστικά, ξέρετε. Γι' αυτό σε λίγο σας έχω και έρευνα με ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, αγαθό μέσα σε εισαγωγικά. Μετά το break έρχεται.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 5 Ιουνίου. Ελπίζω εσείς να είσαστε πάρα πολύ καλά, να έχετε κανονίσει πολύ ωραία πράγματα έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα εσύ το ήξερες ότι το νούμερο ένα μυστικό για μια μακροχρόνια, τη μακροζωία τέλος πάντων, δεν είναι πόσο καλά τρως, αλλά η σχέση που χτίζεις με τους ανθρώπους και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τέλος πάντων στη ζωή σου. Οι ισχυρές λοιπόν ανθρώπινες σχέσεις αναδείχθηκαν όσο σημαντικότερος ψυχοκοινωνικός παράγοντας που συνδέεται με την υγεία και τη μακροζωία. Να, αυτό που λέγαμε. Ίσως λοιπόν μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον μας είναι να αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε, να καλλιεργούμε ουσιαστικές φιλίες και γενικά σχέσεις, θα πω, και να διατηρούμε ζωντανές τις ανθρώπινες συνδέσεις. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε και μπροστά, αλλά θα περάσουμε και όντως πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο μου τραγούδι εδώ στον My Radio 104,6.

0: Από τα αγαπημένα μας και αυτό το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είπαμε είναι Παρασκευή, όμορφη Παρασκευή. Θα την περάσουμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάθε φορά έτσι, στο καθιερωμένο μας βραδινό ραντεβού. Και επίσης τώρα, μιας και έχει έρθει το καλοκαίρι, έρχονται, πλησιάζουν ακόμη περισσότερο και τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Οι μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. Έρχονται λοιπόν όλα αυτά 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Τώρα μπες, κλείσε τη θέση σου και εσύ στο mad.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Ευρωπαϊκές επιτυχίες.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Κατά γάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτό το βράδυ της Παρασκευής σας. 5 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο, να προχωράει σιγά σιγά ο καιρός. Κάνουμε διάφορα σχέδια και για το καλοκαίρι που είναι πλέον εδώ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 στον My Radio 104,6, εδώ που είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Μπορείτε να μου στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Και τώρα στα ζωδιακά μας νέα, Ταύροι, Λέοντες και Σκορπιοί, είστε εσείς οι τρεις που έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να ζήσετε μια πολύ δυνατή ερωτική εξέλιξη μέσα στον Ιούνιο. Ορίστε, το κοινό στοιχείο λοιπόν είναι ο έρωτας, δεν παρουσιάζεται ως ένα απλό φλερτ, αλλά ως μια γνωριμία ή σχέση που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο γενικά που βλέπετε τις σχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό, οι ουσιαστικές σχέσεις θα πω, και όχι έτσι κάτι που θα κρατήσει ίσως λίγο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, και κάπως έτσι προχωράω για να ανοίξουμε και την δεύτερη μας ώρα με πολύ αγαπημένο τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, Παρασκευή. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα και αυτή η μέρα, να έχει περάσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Μπήκε λοιπόν και ο Ιούνιος και όλοι σκεφτόμαστε λίγο πολύ τις διακοπές, λίγο το ότι πρέπει να πάρουμε και κανένα ρούχο για να αντέξουμε και αυτές τις θερμοκρασίες που έρχονται. Και είχα και μια συζήτηση για τις θερινές εκπτώσεις που πίστευα ότι πλησιάζουν, αλλά όχι τόσο τελικά. Έχω να σας πω ότι ξεκινάνε την Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε ένα μήνα και κάτι, και θα διαρκέσουν φυσικά μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Οπότε, αν χρειάζεστε κάτι άμεσα, πάρτε το και τα επόμενα σε δεύτερη φάση. Έτσι και εις, νομίζω πως διακοπές, οι περισσότεροι θα πάμε μετά τις 15 Ιουλίου. Οπότε, έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ της Παρασκευής μας. Ελπίζω όντως να περνάει πολύ ωραία, να έχετε κανονίσει όμορφα πράγματα και για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, πέρασε και το τριήμερο, κάναμε και τότε κάποια πραγματάκια, αλλά μπαίνουν άλλα πλέον στην ατζέντα μας, θα πω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και τώρα σας έχω τρεις αντικοινωνικές μέσα σε εισαγωγικά συνήθειες που στην πραγματικότητα βέβαια μαρτυρούν ότι κάποιος έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη ή τέλος πάντων ψηλή νοημοσύνη. Το πρώτο είναι ότι επιλέγουν την μοναξιά. Εδώ θα το βάλω εγώ μέσα σε εισαγωγικά γιατί είναι μοναχικότητα αντί για την συνεχή κοινωνικοποίηση. Και μάλιστα αυτό τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν στους προσωπικούς τους στόχους, να επεξεργαστούν σκέψεις και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Το δεύτερο είναι ότι συχνά χάνονται στις σκέψεις τους. Όταν το μυαλό περιπλανιέται, ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες και να αναζητά λύσεις σε προβλήματα στο παρασκήνιο. Και γι' αυτό πολλές φορές οι καλύτερες ιδέες εμφανίζονται έτσι ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Και το τρίτο είναι ότι αποφεύγουν τις επιφανειακές συζητήσεις που τους τέλος πάντων θέλουν ουσιαστικές συζητήσεις που τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν ιδέες, συναισθήματα και διαφορετικές οπτικές. Και αυτό επίσης θα πω εγώ πάλι, χρησιμοποιώ σήμερα νομίζω τη λέξη υγιής, ναι, είναι το υγιές, τι να κάνουμε. Στα δικά μας έρχεται πολύ αγαπημένο αμέσως τώρα.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6 και νομίζω ότι ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την ημέρα και αυτή την εβδομάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback weekend. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν η μέρα, πάει όπως είπαμε και η εβδομάδα. Ελπίζω να κάνετε όμορφα πραγματάκια και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Σουλιώτης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκυριακό και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα

0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σάββατο Κύριακο.

0: Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Τα μάτια μόνο να κοιτάτε, παιδιά. Γιατί τα μάτια δεν λένε ψέματα ποτέ.

0: στον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Πάμε λίγο να ανέβουμε.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης. Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ακούτε Νίκο Σουλιώτη in the Mix.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.